0: Παλμός 90,5. Η ώρα είναι 3:30.
1: Παλμός 90,5 στα FM.
2: Η γεύση συναντά την παράδοση και την αυθεντική απόλαυση. Το μεράκι του δημιουργού συνθέτει τα πιο γευστικά έργα τέχνης και τα προσφέρουμε μόνο σε εσάς. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Ελάτε και δοκιμάστε μοναδικό προζυμένο ψωμί σε φούρνο με ξύλα, αλλά και αρχαίγωνο ψωμί με δίκο κοσίτα ριζέα. Πίτες γάμου, δίπλες, μελομακάρονα και κουραμπιέδες, κουλούρια, παξιμάδια, λαλάνια, κριτσίνια και σφολιατοειδή. Όλα παραγωγής μας με αγνά υλικά. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Καταστήματα Κρήτης και Αύρας 102, Αρτέμιδος και Λεϊκών, Ψαρών 40, Λοχαγού Νικολοπούλου 10, Μεσίνη και στον Άγιο Ανδρέα. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Για γευστικές απολαύσεις ασύγκριτης νοστιμιάς.

0: Παλμός 90,5 στα FM.
1: Παλμός FM 90,5. Τώρα ο Παλμός, ακόμα πιο δυνατός, σας ακολουθεί παντού. Στην εμβέλειά μας, όλη η Νότια Πελοπόννησος. Παλμός FM 90,5. Το δικό σου ραδιόφωνο, κοντά σου, παντού και κάθε στιγμή.

0: 90,5. Η ώρα είναι 4:30.
1: Παλμός. 90,5 στα FM.
0: Μέρα, νύχτα, πρωί, βράδυ. Η βελόνα του Παλμού FM έχει κολλήσει, έχει κολλήσει, έχει κολλήσει, έχει κολλήσει στους 90,5.
2: Η γεύση συναντά την παράδοση και την αυθεντική απόλαυση. Το μεράκι του δημιουργού συνθέτει τα πιο γευστικά έργα τέχνης και τα προσφέρουμε μόνο σε εσάς. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Ελάτε και δοκιμάστε μοναδικό προζυμένο ψωμί σε φούρνο με ξύλα, αλλά και αρχαίγωνο ψωμί με δίκο κοσίτα ριζέα, πίτες γάμου, δίπλες, μελομακάρονα και κουραμπιέδες, κουλούρια, παξιμάδια, λαλάνια, κριτσίνια και σφολιατοειδή. Όλα παραγωγής μας με αγνά υλικά. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Καταστήματα Κρήτης και Αύρας 102, Αρτέμιδος και Λέικον, Ψαρών 40, Λοχαγού Νικολοπούλου 10, Μεσίνη και στον Άγιο Ανδρέα. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Για γευστικές απολαύσεις ασύγκριτης νοστιμιάς.

0: 90,5 σας ενημερώνει. Η ώρα είναι 5.
1: Παλμός. 90,5 στα FM.
2: Α, καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου

0: έπιπλα μπάνιου και ήδη υγιεινής εισαγωγής μας.
1: Κόλλες πλακιδίων, έτοιμοι σοβάδες, μονοτικά στεγανοτικά υλικά.
0: Σας παρέχουμε ό,τι χρειάζεστε για να χτίσετε το όνειρό σας σε ακλόνητα θεμέλια.
1: Σε εμάς θα βρείτε επίσης ηλεκτρικά εργαλεία όλων των τύπων, ειδική που, σόμπες και τζάκια ενεργειακά, τζάκια καλοριφέρ.
0: Μεταφορά με φορτηγά της εταιρείας μας στο νομό Μεσσηνίας.
1: Για ποιοτικές και αξιόπιστες κατασκευές, Κατσαπάρας Ανδρέας.
0: Χαρακοπιό Μεσσηνίας.
1: Τηλέφωνα 27250-41232 και 6945-100-735.
0: Κατσαπάρας Ανδρέας. Όλα για το σπίτι.
2: Παλμός FM 90,5. Τώρα ο Παλμός, ακόμα πιο δυνατός, σας ακολουθεί παντού. Στην εμβέλειά μας, όλη η Νότια Πελοπόννησος. Παλμός FM 90,5. Το δικό σου ραδιόφωνο, κοντά.

Παρελθόν μου στην καρδιά μου κουβαλώ. Οι περασμένες οι αγάπες με πληγώνουν. Είναι σφραγίδα που να σβήσω δεν μπορώ.

0: Θερμός 90,5. Η ώρα είναι 5:30.
1: Παλμός 90,5 στα FM.
2: Η γεύση συναντά την παράδοση και την αυθεντική απόλαυση. Το μεράκι του δημιουργού συνθέτει τα πιο γευστικά έργα τέχνης και τα προσφέρουμε μόνο σε εσάς. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Ελάτε και δοκιμάστε μοναδικό προζυμένο ψωμί σε φούρνο με ξύλα, αλλά και αρχαίγωνο ψωμί με δίκοκο σιτά ριζέα, πίτες γάμου, δίπλες, μελομακάρονα και κουραμπιέδες, κουλούρια, παξιμάδια, λαλάνγια, κριτσίνια και σφολιατοειδή. Όλα παραγωγής μας με αγνά υλικά. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Καταστήματα Κρήτης και Αύρας 102, Αρτέμιδος και Λεϊκών, Ψαρών 40, Λοχαγού Νικολοπούλου 10, Μεσίνη και στον Άγιο Ανδρέα. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Για γευστικές απολαύσεις ασύγκριτης νοστιμιάς.
0: Και μην ξεχνάτε, κάθε πρωί στις 8, μόνο στο Παλμό, το πρωινό δρομολόγιο με όλες τις εξελίξεις του 24ωρου.

0: 90,5 σας ενημερώνει. Η ώρα είναι 6.
1: Παλμός. 90,5 στα FM. Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Βελτιωμένη είναι σύμφωνα με πληροφορίες από την πυροσβεστική η εικόνα της πυρκαγιάς, η οποία εκδηλώθηκε στην περιοχή Σφάκα της Ινώης και επεκτάθηκε σε πευκόφυτο δάσος. Την αγανάκτηση και τον προβληματισμό του για τα γεγονότα που εκτυλίχθηκαν στο Καστελόριζο, τα οποία οδήγησαν στη σύλληψη αγροτικού ιατρού που υπηρετούσε στο νησί, εκφράζει ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών. Με τον πόλεμο στην Ουκρανία και τις εντάσεις γύρω από το Ιράν να συνεχίζονται χωρίς ορατό τέλος, οι 32 ηγέτες των χωρών μελών του ΝΑΤΟ συναντώνται Τρίτη και Τετάρτη στο νεοοθωμανικό παλάτι του Ερντογάν στην Άγκυρα, με στόχο να ανακαθορίσουν έναν κοινό οδικό χάρτη για το μέλλον της συμμαχίας. Σημάδια ανάκαμψη στην κίνηση των τάνκερ πετρελαίου και φυσικού αερίου στα στενά του Ορμούζ. Η πλειονότητα των Αμερικανών ψηφοφόρων θεωρεί ότι ο πόλεμος του Τραμπ με το Ιράν δεν άξιζε το κόστος που προκάλεσε. Χριστιανικά χωριά του Λιβάνου ζήτησαν να προσαρτηθούν στο Ισραήλ για να γλιτώσουν από τη Χεσμπολάχ, λέει ο Νετανιάχου.
1: Αρτοποιεί ορτοσκευάσματα Γιάννης Μανολόπουλος. Σπάρτης 32 έναντι κεντρικής αγοράς Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210 92506. Στο αρτοποιείο μας θα βρείτε παξιμάδια, χωριάτικα κουλούρια και παξιμάδια λαδιού, τσουρέκια, τυρόπιτες, πίτσες, ψωμί προζυμένιο, ψωμί χωριάτικο. Το κατάστημα λειτουργεί υπό τη διεύθυνση Ιωάννης Μανολόπουλος.

0: τι είναι αυτό, χιονίζει μέσα στο σπίτι.
1: Όχι και χιόνι, ρε Κικίτσα. Οι σοβάδες πέφτουν.
0: Α, Τάκη, θέλω καινούριο σπίτι. Τώρα.
2: Σπίτι και νεύρα στα όρια της κατάρρευσης. Επενδύστε στα καλύτερα οικοδομικά υλικά και θέστε τη σχέση σας με το σπίτι σε γερές βάσεις.
3: Κατσαπάρας Ανδρέας.
2: Οικοδομικά υλικά, χρώματα, σίδερο μπετού, ξυλία στέγης εισαγωγής, πατώματα laminate, πέτρες, πλακάκια μπάνιου και δαπέδου, μπαταρίες, έπιπλα μπάνιου και είδη υγιεινής εισαγωγής μας.
3: Κόλλες πλακιδίων, έτοιμοι σοβάδες, μονωτικά στεγανοτικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία όλων των τύπων, ειδικοί κήπου, σόμπες και τζάκια ενεργειακά, τζάκια καλοριφέρ.
2: Μεταφορά με φορτηγά της εταιρείας μας στο νομό Μεσσηνίας.
3: Για ποιοτικές και αξιόπιστες κατασκευές, Κατσαπάρας Ανδρέας.
2: Χαραγωπιό Μεσσηνίας.
3: Τηλέφωνα 27250-41232 και 6945-100-735.
2: Κατσαπάρας Ανδρέας. Όλα για το σπίτι.
4: Πού θα μεταξιδέψεις απόψε? Τι θα μου αφιερώσεις?
2: Τα καλύτερα τραγούδια.
5: Με χιονό νερό και κρύο.
4: Νύχτες γεμάτες μουσικές επιτυχίες.
5: Μάγισσες φέρτε βότανα.
4: Νύχτες γεμάτες μουσικές αφιερώσεις.
5: Έκλαιγε μαζί μου και ο Θεός. Τη νύχτα που...
4: Νυχτερινή περίπολος με τον Γιώργο.

Έξοδο δεν έχει κι όμως ψάχνω να τη βρω. Αλλά μου είχε πει αγάπη, Θεέ μου μακριά είναι η άκρη, πώς να ψάξω να τη βρω.

0: Ελμός 90,5. Η ώρα είναι 6:30.
1: Παλμός 90,5 στα FM.
2: Παλμός στην ενημέρωση, παλμός και στην ψυχαγωγία. Παλμός 90,5. Ο αγαπημένος σου σταθμός σου κρατάει συντροφιά κάθε μέρα, όλη μέρα, με αξιόπιστη ενημέρωση, αλλά και με τις καλύτερες μουσικές επιλογές. Για αυτούς που τα θέλουν όλα, από μία συχνότητα, Παλμός 90,5. Ο σταθμός που σε ψυχαγωγεί και σε ενημερώνει.
3: Η γεύση συναντά την παράδοση και την αυθεντική απόλαυση. Το μεράκι του δημιουργού συνθέτει τα πιο γευστικά έργα τέχνης και τα προσφέρουμε μόνο σε εσάς. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Ελάτε και δοκιμάστε μοναδικό προζυμένο ψωμί σε φούρνο με ξύλα, αλλά και αρχαίγωνο ψωμί με δίκο κοσίτα ριζέα. Πίτες γάμου, δίπλες, μελομακάρονα και κουραμπιέδες. Κουλούρια, παξιμάδια, λαλάνια, κριτσίνια και σφολιατοίδη. Όλα παραγωγής μας με αγνά υλικά. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Καταστήματα Κρήτης και Αύρας 102, Αρτέμιδος και Λεϊκών, Ψαρών 40, Λοχαγού Νικολοπούλου 10, Μεσίνη και στον Άγιο Ανδρέα. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Για γευστικές απολαύσεις ασύγκριτης νοστιμιάς.
4: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της, τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
5: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
6: Και μην ξεχνάτε, κάθε πρωί στις 8, μόνο στον Παλμό, το πρωινό δρομολόγιο με όλες τις εξελίξεις του 24ωρου.

0: Οφθαλμός 90,5 στα FM.
1: Παπά, παπά, μας πήρες παγωτίνια από τα φρεσκοκατεψυγμένα μάλαμα.
2: Τι παγωτίνια, παιδάκι μου. Ο μάλαμας έχει θαλασσινά, κρεατικά, σφολιατοειδή, τυροκομικά, τέτοια πράγματα.
1: Μπαμπούλι μου, στα σκοτάδια ζεις. Ο μάλαμας έχει και παγωτίνια. Ξυλάκια, πυραυλάκια, σαντουιτσάκια, τριγωνάκια. 30 διαφορετικά είδη. Με τρελές γεύσεις. Και πάντα στη σούπερ ποιότητα του μάλαμα. Μπες και δες.
2: Ε, καλά, αν τα έχει ο μάλαμας, είμαι σίγουρος για την ποιότητα. Αλλά βρε πονηρέ μικρέ, τίποτα δεν σου ξεφεύγει. Κοίτα να δεις, χαμός από παγωτίνια. Και απολαυστικά και σε τιμές κατάψυξης. Πάω τώρα ακαρφή, αλλά το νου σου. Όταν τα αγοράσω, κρύψτα καλού κακού. Αν τα βρει μαμά, δεν θα μείνει τίποτα στο ψυγείο. Φύγαμε όλοι, παρών 147, στα φρεσκοκατεψυγμένα μάλαμα.
3: Ελάτε να γνωρίσετε τη διαφορά του αυθεντικού, να γευτείτε την παράδοση και να θυμηθείτε πώς είναι το ψωμί όταν φτιάχνετε με ψυχή στον παραδοσιακό φούρνο Σταυράκι. Από το 1958, εδώ και τρεις γενιές, προσφέρουμε καθημερινά με την ίδια αφοσίωση, αγάπη, γνώση και

0: Ρία λέγεται Σταυράκη.
1: Παλμός FM 90,5. Τώρα ο Παλμός, ακόμα πιο δυνατός, σας ακολουθεί παντού. Στην εμβέλειά μας, όλη η Νότια Πελοπόννησος. Παλμός FM 90,5. Το δικό σου ραδιόφωνο, κοντά.

0: 90,5. Η ώρα είναι 7:30.
1: Παλμός. 90,5 στα FM.
0: Μεσημιακό δελτίο ειδήσεων από το kalamata-news.gr και παρουσίας-news.com.

0: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα και καλή σας εβδομάδα. Είναι πρώτες εξελίξεις από την Νοτιοδυτική Πελοπόννησο και τη Μεσσηνία σε τίτλους επικαιρότητας. Η Περιφέρεια Πελοπόννησου ενεργοποιεί νέα πρόσκληση ύψους 8,5 εκατομμυρίων ευρώ. Αφορούν τα έργα προστασίας των ακτών. Θυμίσουμε ότι σημαντικά έργα αντιδιαβροτικής προστασίας των παραλίων θα πρέπει να έχει γίνει εδώ και πολλά χρόνια. Το ζήτημα είναι άμεσα επιτακτικό και καθοριστικό, όπως λένε και οι τοπικοί φορείς, για τα έργα προστασίας που αφορούν τόσο το Μεσσηνιακό όσο και το Κυπαρισιακό κόλπο. Μάλιστα, σε εκκρεμότητα ήταν σημαντικά έργα που αφορούσαν την περιοχή της Μικράς Μαδίνιας μέχρι τις Κιτριές στο Μεσσηνιακό κόλπο, κοντά στην Καλαμάτα, ενώ πρόβλημα φαίνεται ότι αντιμετωπίζει στο Κυπαρισιακό κόλπο όλη η περιοχή από το Καλό Νερό μέχρι και την περιφέρεια της Κυπαρισίας. Αξίζει να τονίσουμε ότι υπάρχουν και εδώ, αν μη τι άλλο, σημαντικότατες εξελίξεις και για το θέμα αυτό, καθώς και οι εργολαβίες που θα γίνουν θα είναι ιδιαίτερα σημαντικές, ελπίζοντας ότι θα ξεκινήσουν μέσα στο καλοκαίρι. Πάμε τώρα στα υπόλοιπα θέματα. Κάψανες αναμένονται στην Πελοπόννησο και στη χώρα μας τα επόμενα χρόνια. Η άνοιξη της δημοκρατίας φέρνει την αισθητή, αλλά και λόγω της κλιματικής αλλαγής που έρχεται. Κίνδυνος υψηλός, μάλιστα, θα υπάρχουν για ακραίες υψηλές θερμοκρασίες και στη χώρα μας. Μέσα σε αυτές τις περιοχές συγκαταλέγονται και η περιφέρεια της Πελοποννήσου. Την ίδια ώρα ο καύσωνας 40 βαθμών πλήττει και το χωράφι και την αγροτική παραγωγή, όπως λένε και οι ειδικοί, ακόμα και οι γεωπόνοι. Ανοβρία υπάρχει στο θεσμικό πλαίσιο για τον καθορισμό της αγροτικής παραγωγής, ενώ μεγάλο αρνητικό και μειονέκτημα για την Μεσσηνία είναι το γεγονός ότι δεν έχει φράγματα. Τώρα κάτι πάει να γίνει στο μηναγιώτικο φράγμα, το οποίο θα τελειώσει μετά το 2035 από ό,τι φαίνεται. Ένα χρονικό ορίζοντα για τα έργα δεν υπάρχουν και για το φιλιατρινό φράγμα που δεν έχει αδερφτικά δίκτυα. Αυτά τοποθετούνται μέχρι το τέλος, μέχρι το 2029 και 30. Κάτι που η Ελλάδα φαίνεται ότι καθυστέρησε για πολλές δεκαετίες να το κάνει πράξη για μία ακόμη φορά. Το μεγάλο ερώτημα δυστυχώς δείχνει την αδιαφορία και τουλάχιστον την προκλητική αδιαφορία του ίδιου του κράτους και της πολιτείας απέναντι στην αποκέντρωση και στις περιοχές. Το υδροκέφαλο κράτος των Αθηνών μάλλον δείχνει ότι είμαστε πάρα πολύ πίσω. Να πάμε τώρα και σε κάποια σημαντικά θέματα. Επανέρχεται για μία ακόμη φορά το θέμα του σιδηροδρόμου, το οποίο θεωρείται ιδιαίτερα σημαντικό. Να τονίσουμε ότι πρόκειται για ένα πολύ σημαντικό ζήτημα, το οποίο αφορά και την περιφέρειά μας. Στο αστυνομικό δελτίο 5 συλλήψεις στην Καλαμάτα είχαμε για ναρκωτικά, ενώ παράλληλα οι καταγγελίες για απατεώνες που παριστάνουν τους υπάλληλους της εταιρείας οπτικών ινών, ζητώντας να μπουν σε σπίτια σε περιοχές της Μεσσηνίας, έχει προκαλέσει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Φίλοι μας, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε η ενημέρωση 8 με 9 κοντά στο πρωινό δρομολόγιο.
1: Ήταν οι τελευταίες ειδήσεις από την Νοτιοδυτική Πελοπόννησο. Και μην ξεχνάτε, κάθε πρωί στις 8, μόνο στο Παλμό, το πρωινό δρομολόγιο με όλες τις εξελίξεις του 24ωρου.
2: Ορίστε!
3: Φίλε μου, καλέ και αγαπημένε! Υπέροχε άνθρωπε! Λαμπρέ επιστήμονα! Εξαίρετε οικογενειάρχη!
2: Άσε το γλύψι μου. Λέγε, τι θες?
3: Αν μπορείς να μου δανείσεις το τζιπ να πάω αύριο για κυνήγι, το δικό μου θέλει σέρβις.
2: Αυτό ήταν όλο. Ναι, μπορώ.
3: Και μετά το αγροτικό να πάω στις ελιές, θέλει και αυτό σέρβις.
2: Να στο δανείσω και αυτό, ρε φίλε.
3: Και μετά, αν γίνεται και το γιο ταχύ σου, να πάμε μια βόλτα με τη γυναίκα.
2: Θες να σου δανείσω μόνο το αυτοκίνητο ή και τη γυναίκα μου?
4: Πρόβλημα με τα οχήματά σας? Μην ψάχνετε αλλού.
5: Η λύση είναι ο Δημήτρης Κανελόπουλος.
4: Σέρβις για όλα τα αυτοκίνητα, αλλά ειδικά για Mitsubishi.
5: Γενικό σέρβις, έλεγχος κταίου, ευθυγράμμιση, ηλεκτρολογικά, air condition.
4: Παντός τύπου ελαστικά, μεταχειρισμένα και καινούργια, σε φανταστικές τιμές.
5: Τεχνική υποστήριξη και ανταλλακτικά για όλα τα αυτοκίνητα.
4: Δυνατότητα ενοικίασης αυτοκινήτου.
5: Κλείστε τώρα ραντεβού στα 27220-22922 και 6947-700-727.
4: Δημήτρης Κανελόπουλος, στο Μαυρομάτι Μεσίνης.
6: Γεωτρήσεις Λέκας. Ρομποτικά μηχανήματα για γεωτρήσεις σε μικρούς χώρους, αυλές, κήπους, γκαράζ, έβρεση νερού, αδειοδότηση και αντλίες. Πλήρης υποστήριξη και σέρβις. Για εγγυημένη επιτυχία, γεωτρήσεις Λέκας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6976 1183 72.
7: Είσαι αγρότης, έχεις έναν έμπιστο σύμμαχο. Τούμπανος Ιωάννης, στη Μεσίνη. Σε εμάς θα βρείτε μηχανήματα, λιπαντικά, γνήσια ανταλλακτικά και αξιόπιστο σέρβις μηχανημάτων. Αποκτήστε ένα τρακτέρ Λαντίνι που συνδυάζει την ισχύ και την άνεση. Με το γνήσιο διαγνωστικό μηχάνημα Λαντίνι εντοπίζουμε γρήγορα κάθε πρόβλημα και παρέχουμε άμεσα λύσεις. Ενημερωθείτε για τα νέα προγράμματα επιδοτήσεων για αγορά γεωργικών μηχανημάτων για νέους αγρότες. Τούμπανος Ιωάννης, στη Μεσίνη. Σωτήρη Πατατζή, στον περιφερειακό προς Μελιγαλά. Τηλέφωνο 27 22 0 24 463. Τούμπανος Ιωάννης. Ανταποκρινόμαστε στις ανάγκες σας. Υπερβαίνουμε τις προσδοκίες σας.

νύχτωσε πάλι και οι δρόμοι θα αδειάσουν. Όλοι οι φόβοι στην καρδιά μου θα κρυφτούν κι από μια δίκη οι καημοί θα με περάσουν, γιατί τα χείλη σου

0: 95 σας ενημερώνει. Η ώρα είναι 8.
1: Παλμός. 90,5 στα FM.
2: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
3: Για πάντα!
2: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
4: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
2: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
4: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Καλαμάτα Γεωργούλη 1. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
5: Λειτουργικότητα. Αντοχή. Αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες, πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210247 και 697-3884-3. 88. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
6: Για κάθε σας ανάγκη, από την πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο εξειδικευμένο μηχάνημα, η λύση έχει ένα όνομα. Καλλιάνης. Με πολυετή εμπειρία και αξιοπιστία, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε χρώματα, εργαλεία, υδραυλικά, μονωτικά υλικά, είδη θέρμανσης και αγροτικά μηχανήματα κορυφαίων κατασκευαστών, αλλά και εργαλεία δόμησης. Ξεχάστε το υψηλό κόστος αγοράς και συντήρησης και αποκτήστε πρόσβαση σε επαγγελματικά μηχανήματα μόνο για όσο διάστημα τα χρειάζεστε. Καλλιάνης, Μεσίνης και Ιχαλίας 2 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721 116261.
7: Αρτοποιεί ορτοσκευάσματα Γιάννης Μανολόπουλος. Σπάρτης 32 έναντι Κεντρικής Αγοράς Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-92506. Στο αρτοποιείο μας θα βρείτε παξιμάδια, χωριάτικα κουλούρια και παξιμάδια λαδιού,

0: ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω. Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση. Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
1: Κάθε πρωί, το πρωινό δρομολόγιο ξεκινά για μια όμορφη μέρα. Με πολλή μουσική, προτάσεις για μια καλύτερη ζωή και σχόλια για την καθημερινότητά μας, για να γίνουμε καλύτεροι άνθρωποι και σωστοί πολίτες. Κάθε πρωί βλέπουμε τη θετική πλευρά της ζωής και καταγράφουμε με τα μηνύματά σας ό,τι μας ενοχλεί. Γιατί το πρωινό δρομολόγιο μας δίνει το χαμόγελο της ημέρας. Κοντά σας, ο Γιάννης Μποζίκας.

Καλημέρα, καλημέρα, καλό κουράγιο, καλή δύναμη, καλή εβδομάδα σε όλους και σε όλες. Στη θεραπεία μας με το kalamata.gr και parisinius.com, pelopponisilife.com, και σήμερα βλέπουμε σημαντικές εξελίξεις για τους πολίτες που δεν τα βγάζουν πέρα και κόφουν από τα πάντα. Θα ακούσουμε ρεπορτάζ στο δεύτερο μέρος εκπομπής μας, φτάνοντας εσείως Δευτέρα, 6 Ιουλίου. Το καλεντάρι προχωρά, τουλάχιστον δρόσει λίγο το Σαββατοκύριακο, και αυτό ήταν ευχάριστο.

0: να ζήσει ο κόσμος.
1: Και με τα ρεπορτάζ μας τουλάχιστον σήμερα θα μιλήσουμε για τη βιωτική κατάσταση στο επίπεδο διαβίωσης των Ελλήνων. Κατά τα άλλα, για μία ακόμη φορά, οι δεσμοί φέρουν αναταράξη στο εμπόριο. Έχουμε σημαντικές εξελίξεις. Θα τα πούμε μετά, γιατί κόβουν από παντού για να τα βγάλουν πέρα οι πολίτες. Κατά τα άλλα, να σας πω ότι είχαμε στην οικονομία ο Σύλλογος Ελεύθερων Επαγγελματιών Λογιστών Μεσσηνίας εξέδωσε μια ανακοίνωση κόλαφο. Και λέει τελικά στο κράτος, βέβαια, στους κυβερνώντες, να σταματήσει η λογική, πηγαίνατε σε λογιστή σας για ψηλό πείδημα, καλώντας τις αρμόδιες υπηρεσίες να πάρουν θέση. Οι ελεύθεροι επαγγελματίες, οι λογιστές λένε ότι οι λογιστές δεν μπορούν να υποκαταστήσουν το κράτος και οι πολίτες για μία ακόμη φορά, πολλές φορές να ξεσπούν και στους ίδιους τους λογιστές. Ένα πολύ μεγάλο και σημαντικό θέμα. Και φυσικά σας είπα για την κατάσταση των Ελλήνων. Στο 63% μέτρησε το ευρωβαρόμετρο την ικανοποίηση της ποιότητας στην Ελλάδα. Δηλαδή μόνο 6-10 λένε ότι είναι κάπως καλά, αλλά υπολείπεται του μέσου ευρωπαϊκού όρου που είναι 83%. Ως κυριότερα στοιχεία της καλής ποιότητας ζωής, οι Έλληνες πολίτες κατατάσσουν πρώτη την οικονομική κατάσταση και την ικανότητά τους. Πάνω από το 37% πάντως των Ελλήνων περιμένει επιδείνωση του βιωτικού επίπεδου και υπάρχουν ανησυχίες. Και που να δούμε, το καλοκαίρι ακόμα δεν έχει τελειώσει και θα είναι δύσκολο.

Και φυσικά έγιναν αναπεσιόδοξοι περισσότερο και στα μεγάλα αστικά κέντρα που βλέπουν ότι το κόστος ζωής αυξάνεται για μία ακόμη φορά. Βέβαια, να δούμε τι θα γίνεται και με τους νέους, πολλοί από τους οποίους είναι κολλημένοι σε μια οθόνη.

και εμείς με ψυχές και σώματα να περιμένουμε να δούμε τους σωτήρες μας, οι οποίοι τρίβουν τα χεράκια τους στα τηλεοπτικά παράθυρα και να μας παραδίδουν μαθήματα ηθικής, πατριδογνωσίας και όχι μόνο. Σας είπα πριν για τους Έλληνες που δυσαρεστούνται για το βιωτικό επίπεδο. Υπάρχει όμως και μια καλύτερη έρευνα για την ευτυχία των παιδιών στην Ελλάδα. Σύμφωνα με μια έρευνα του Κέντρου Προγραμματισμού του ΚΕΠΕ και Οικογενειακού Προγραμματισμού, λέει ότι περίπου 7 στα 10 παιδιά δηλώνουν ευτυχισμένα σε αυτή τη χώρα. Ευτυχισμένα γιατί βλέπουν υπό το δικό τους πρίσμα την κατάσταση, τουλάχιστον όσο κρατούν οι οικογένειες σήμερα. Βέβαια, τα παιδιά έχουν αντιμετωπίσουν δυσθεώρητες καταστάσεις όσο μεγαλώνουν περισσότερο, και στην αγορά εργασίας και σε όλα τα υπόλοιπα που υπάρχει αβεβαιότητα. Βέβαια, τα καλά να είναι ότι εμφανίζεται ότι επέστρεψαν τη διετία 2023-2024 νέοι που είχαν φύγει από το εξωτερικό για την Ελλάδα για θέσεις εργασίας, και αυτό εξηγείται, φίλοι και φίλες, γιατί μεγάλες εταιρείες ήσταν στην Ελλάδα και οι οποίες παίρνουν αυτό το προσωπικό, οπότε και κάποιοι επέστρεψαν. Οπότε και έχει μεγάλο ενδιαφέρον. Το θέμα είναι αν αυτοί τελικά παραμένουν στη χώρα μας.

και μέσα σε αυτό το πολιτικό σκηνικό, με φάρσες, βλάβες και υποκλοπές, να συνεχίσουμε και αυτό το καλοκαίρι και να δούμε πότε θα γίνουν οι εκλογές.

Μπλέξαμε τις γραμμές μας, μπλέξαμε και τις ιδεολογίες μας σε αυτή την Ελλάδα, όπου τελικά δεν υπάρχει μάλλον ούτε δεξιά ούτε και αριστερά, γιατί όλοι έχουν μπλέξει τις ιδεολογίες. Λες και είναι ποδόσφαιρο τώρα που τελειώνει και το Μουντιάλ. Και για την πολιτική, ξέρουμε, στο ποδόσφαιρο, εντάξει, γίνονται μεταγραφές ομάδες, θα κάνουν και εδώ μεταγραφές, παίρνει και καλές μεταγραφές και η Μαύρη Θιέλα της Καλαμάτας, για παράδειγμα. Ποδόσφαιρο είναι. Αλλά το να ποδοσφαιροποιείται η πολιτική ζωή της χώρας, το καταλαβαίνετε, είναι κάτι οξύμορο. Δηλαδή, κάποιοι που είχαν μια ιδεολογία από το ένα κόμμα πάνε στο άλλο, μετά μεταπηδούν σε ένα άλλο για να βρουν την καρέκλα τους. Γι' αυτό το κάνουν. Το θέμα είναι, κοιτάνε ποτέ άραγε τους ψηφοφόρους τους στα μάτια? Γιατί δεν τους κοιτάνε, μόνο με κάτι χαμόγελα. Και σε πολλές εκδηλώσεις έχω δει ότι ο κόσμος τους γυρίζει την πλάτη. Λοιπόν, τι να τους πει, εκτός αν είσαι βολεμένος. Αν είσαι βολεμένος, εντάξει. Αν ορισμένοι μόνο στα δικά τους άτομα εκεί που θέλουν. Κατά τα άλλα, επικουρικές συντάξεις, μεγάλος γολγοθάς για τους ασφαλισμένους που προσπαθούν να τα βγάλουν πέρα. Και άλλη είδηση είναι ότι έχουμε μεγάλη επιβάρηση για χιλιάδες φτωχά νοικοκυριά στους λογαριασμούς ρεύματος. Τι χάνουν τα νοικοκυριά και την απαλλαγή από το τέλος της ΕΡΤ. Δεν φτάνει που πληρώνουμε και την ΕΡΤ, άλλο χαράτσι, πληρώνουμε 1,200 χαράτσα, θα τα πληρώνουν και τα φτωχά νοικοκυριά. Δυστυχώς, μόνο αν έχεις μηδενική κατανάλωση δεν θα πληρώνεις.

Λοιπόν, και πάμε να δούμε τώρα κάποιες εξελίξεις σε τοπικά θέματα. Ξεκινούν από την ερχόμενη Κυριακή οι θερινές εκδόσεις. Η εμπορική συλλογή του νομού, τριστομενός, οπότε και έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Βέβαια, η αγορά χυμάζεται, γιατί όλοι βρίσκονται περισσότερο στις παραλίες και προσπαθούν να τα βγάλουν πέρα. Στα υπόλοιπα θέματα, μεγάλο ζήτημα με την έλλειψη προσωπικού για μικρές επιχειρήσεις. Το αντιμετωπίζει όχι μόνο η Μεσσηνία, αλλά και ολόκληρη η Πελοπόννησος. Ένα πολύ μεγάλο και καυτό ζήτημα, το οποίο έχει πάρα πολύ σημαντικές προεκτάσεις. Και εμείς να περιμένουμε για μία ακόμη φορά να βλέπουμε όλεσότερο τι να πούμε και τι να πρωτοσχολιάσουμε. Θα πάμε και στο αστυνομικό δελτίο σε λίγο για να πούμε.

Λοιπόν, εδώ είμαστε για να καταγράψουμε την επικαιρότητα σε μια Ελλάδα όπου ένας στους δύο Έλληνες δεν μπορεί πλέον να πάει διακοπές. Και οι τιμές να έχουν πάρει την αντιφορά, σας έλεγα, και μια απλή χωριάτικη σαλάτα έφτασε στα 10. Ωστόσο όμως το πρόβλημα εξακολουθεί.

να παραπάνει. Θα δούμε κάποιες ειδήσεις γενικότερα και ευρύτερα από τη Μεσσηνία. Στο αστυνομικό δελτίο είχαμε 3 υποθέσεις ναρκωτικών και 5 συνολικά συλλήψεις στην Καλαμάτα από τις ομάδες Δίας και Όπιε. Πλούσια η δράση της αστυνομίας και από ό,τι φαίνεται εδώ είχε πολύ μεγάλο θέμα. Βέβαια συνεχίζονται οι έλεγχοι. Για τα σχολεία μας τώρα, να σας πω, δίνονται χρήματα και στους 6 δήμους Μεσσηνίας για τη συντήρηση των σχολικών κτηριών στις σχολικές επιτροπές. Χρειάζεται να γίνουν αυτά τα έργα. Στα θέματα υγείας, δωρεάν προληπτικές εξετάσεις κάνει η Εθνική Ομάδα Πρόληψης Υγείας και ο ΕΟΠΗ. Οι εξετάσεις θα γίνουν στο Αριστομένη, στην περιοχή Σερμπίσια και Στέρνα Μεσσηνίας κατά το μήνα Ιούλιο. Θετικό, αν με τι άλλο, και αυτό το αποτύπωμα. Στη Δυτική Μεσσηνία σας έχω πει τώρα ότι έχουμε νησιά αναξιοποίητα. Ένα από αυτά είναι η νησιά Πιέντζα, η οποία θεωρείται και είναι ακατοίκητη. Συνεχίζεται μια μεγάλη επιστημονική έρευνα του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης για την πλούσια χλωρίδα και πανίδα της περιοχής, ιδίως ό,τι αφορά τα άγρια ζώα που υπάρχουν πάνω στο νησί, όπως είναι ο έγαγρος και το εγωπρόβατο, το οποίο αποτελούν και το πόσιμο, θα λέγαμε, για την περιφέρεια. Έχει ιδιαίτερη σημασία. Κατά τα άλλα, σημαντικά κονδύλια δίνει η Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας, 320.000 ευρώ, αφορούν την αντικατάσταση οδοστρώματος, όπου υπάρχουν λακκούβες δηλαδή, ελπίζω να μην γίνουν παλώματα, στο εθνικό και υπαρχιακό δίκτυο σε ολόκληρη τη Μεσσηνία. Και αυτό βέβαια για τους οδηγούς που πρέπει να προσέχουν. Οι οδηγοί το βράδυ θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, καθώς έχουμε μαύρα σκοτάδια σε πολλές περιοχές, ιδίως από το Καλόνερο και μετά μέχρι το Κοπανάκι, και από το Κοπανάκι λίγο έχει κάποιο φωτισμό στο Δόριο, μετά μέχρι το Βασιλικό. Καταλαβαίνουμε ότι με υποφωτισμένους ή απουσία φωτισμού στους δρόμους της Μεσσηνίας, στο εθνικό δίκτυο όπως το Καλό Νερό Τσακώνα, το πρόβλημα παραμένει. Είναι και επικίνδυνο.

0: Κάθε μέρα, ειδήσεις τεχνολογίας σε ένα λεπτό. Από το Φρίτζια.
1: Ειδήσεις.
2: Τεχνολογία και επιστήμη για όλους. Από τους φοιτητές της Πελοποννήσου.
3: Στο freegr.gr.
4: Η πύλη της τεχνολογίας.
5: Το hot spot.
6: Παλμός. 90,5 στα FM.
7: Η γεύση συναντά την παράδοση και την αυθεντική απόλαυση. Το μεράκι του δημιουργού συνθέτει τα πιο γευστικά έργα τέχνης και τα προσφέρουμε μόνο σε εσάς. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Ελάτε και δοκιμάστε μοναδικό προζυμένο ψωμί σε φούρνο με ξύλα, αλλά και αρχαίγωνο ψωμί με δίκο κοσίτα ριζέα. Πίτες γάμου, δίπλες, μελομακάρονα και κουραμπιέδες, κουλούρια, παξιμάδια, λαλάνια, κριτσίνια και σφολιατοειδή. Όλα παραγωγής μας με αγνά υλικά. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Καταστήματα Κρήτης και Αύρας 102, Αρτέμιδος και Λεϊκών, Ψαρών 40, Λοχαγού Νικολοπούλου 10, Μεσίνη και στον Άγιο Ανδρέα. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά.
8: Για εκεί θερμοσύφωνες Μοραγιάννης. Αποκτήστε τώρα τον καλύτερο ηλιακό θερμοσύφωνο της αγοράς. Σε τιμές εργοστασίου. Ο μοναδικός ηλιακός θερμοσύφωνας που ζεσταίνει με ήλιο και χωρίς ήλιο και με ρεύμα. Μοραγιάννης. Όλοι με επιλεκτικό συλλέκτη τιτάνιου. Τώρα γνωρίστε και το φθηνότερο. Μοραγιάννης. Διασταύρωση ασπροχώματος Μεσίνης. Και σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 2721-069-389. Κινητά 69-618-52-362 και 69-32-75-01-66. Μοραγιάννης. Και αφήστε τους άλλους να πληρώνουν το λογαριασμό της ΔΕΗ.
9: Το ψυγείο δεν παγώνει. Η κουζίνα δεν ψήνει. Το πλυντήριο δεν στίβει. Και εσύ είσαι σε απελπισία επειδή η αγορά νέας ηλεκτρικής συσκευής είναι δύσκολη?
10: Έχουμε τη λύση. Cargas. Επώνυμες, ελαφρώς μεταχειρισμένες ηλεκτρικές σκευές με γραπτή εγγύηση και δυνατότητα μεταφοράς και σύνδεσης. Cargas. Τηλέφωνο 6936 853586. Cargas. Για να μην σας λείπει τίποτα.
11: Κατάστημα Cargas. Τώρα σε άνετο χώρο Αθηνών 52. Καλαμάτα.
12: Και μην ξεχνάτε, κάθε πρωί στις 8, μόνο στο Παλμό, το πρωινό δρομολόγιο με όλες τις εξελίξεις του 24ωρου.

Και εδώ, στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας, να δούμε εξελίξεις από θέματα τεχνολογίας. Θα πάμε και σε ρεπορτάζ που έχουμε για τις έννοιες που δύσκολα τα βγάζουν πέρα, αλλά και θα ολοκληρώσουμε και με το καιρό. Στα θέματα τεχνολογίας, να σου πει, η Ελλάδα διαθέτει το 31ο υπερυπολογιστή παγκοσμίως. Ονομάζεται Δέδαλος και η Ελλάδα πρέπει να μπει καλά για τα καλά στην κούρσα της τεχνολογίας. Κατά τα άλλα, αποκαλύφθηκαν απάτες με τις περιλήψεις στα review στα κινητά, όπου ξεσήκωσαν το διαδίκτυο marketing, το οποίο δυστυχώς δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα, είναι αυτό που γεμίζει την καθημερινότητα των πολιτών. Οπότε υπερτιμημένα και πολλά κινητά, γι' αυτό και οι Έλληνες δεν, και οι Ευρωπαίοι δεν αλλάζουν συσκευή πάρα πολύ συχνά.

Λοιπόν, να πούμε τα χρόνια πολλά. Είχαμε και τη γιορτή εκεί της Αγίας Κυριακής, αν δεν κάνω λάθος. Στα φιλέτερα να πούμε χρόνια πολλά και στην περιοχή της Αγίας Κυριακής, η οποία όμως επαναφέρει στο θέμα, από ό,τι μας λένε και οι ακροατές που μας ακούν από την περιοχή, ότι η περιοχή και ο δρόμος φιλετρών Αγίας Κυριακής είναι σε εγκατάλειψη. Θυμίζω ότι στο σημείο της Αγίας Κυριακής υπάρχει σημαντική προειδοποιητική πινακίδα όταν κατευθύνεσαι προς την περιοχή της Μαραθούπολης της Τριφυλίας, όπου όπως ξέρετε υπάρχει μια στροφή, πρέπει να είναι 180 μοιρών. Δεν υπάρχει ορατότητα, καταλαβαίνετε, και μάλιστα και το οδόστρωμα είναι πολύ μικρό, το έχουμε περάσει. Ακόμα και μέρα χρειάζεται προσοχή, οπότε καταλαβαίνουμε ότι οι πολίτες καλά κάνουν και διαμαρτύρονται εκεί, και δεν είναι πρώτη φορά. Θα ασχοληθεί κανείς με το δρόμο φιλετρών Αγίας Κυριακής εκεί στην περιοχή της Τριφυλίας, για να το δούμε γιατί πραγματικά έχει αξία. Και κατά τα άλλα να σας πω ότι στην καθημερινότητα έχουμε προσωρινή απασχόληση 1-8 εργαζομένους σύμφωνα με τα νέα στοιχεία έρευνας. Λείπει και προσωπικό στην εστίαση και στα ξενοδοχεία, το βλέπουμε και σε ολόκληρη τη Μεσσηνία. Και εδώ διαβάζω επίσης και μια είδηση από το εξωτερικό, από το πρακτορείο Reuters, που μας λέει ότι τελικά η Ελλάδα καταπιέζεται από ένα βουνό από κόκκινα δάνεια. Κρατά εκτός τραπεζικού συστήματος πάνω από 1,5 εκατομμύριο Έλληνες. Κατά τα άλλα, οι τράπεζες τις αυρίζουν.

Λοιπόν, πάμε και θα δούμε κάποιες σημαντικότατες εξελίξεις, φίλοι και φίλες. Η κυβέρνηση ανοίγει ηλεκτρονική πλατφόρμα για τη νέα δομή του Λυκείου. Μαθητές, γονείς και εκπαιδευτική κοινότητα καλούνται να συμμετάσχουν ενεργά στο δημόσιο διάλογο για το Λυκείο και το Εθνικό Απολυτήριο, καταθέτοντας απόψεις. Ποιο είναι το ερώτημα? Θα πρέπει να διατηρηθούν οι παραλλαδικές εξετάσεις ή να αντικατασταθούν από νέο σύστημα πρόσβαση στα πανεπιστήμια? Είναι το μεγάλο ερώτημα. Κατά τα άλλα, στην αγορά εργασίας επικρατεί ανησυχία. Προσωρινή απασχόληση έχουν 1-8 εργαζόμενους για μία ακόμη φορά. Περιμένουμε να δούμε τις εξελίξεις σε αυτή τη χώρα που τελικά όλα γίνονται άλλα πρόσαλα. Και θα περιμένουμε να δούμε και άλλα τέτοια το επόμενο χρονικό διάστημα. Για την πολιτική δεν χρειάζεται να πούμε.

ρεπορταζάκι μας αφιερωμένο στην καθημερινότητα. Πολλοί από τους πολίτες, όπως ακούσατε, δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα. Μετρούν ακόμα και το τελευταίο ευρώ και δεν μπορούν να απολαύσουν πολλά πράγματα. Κομμένοι έξοδοι, ταβέρνες και όλα τα υπόλοιπα. Πολύ μαγειρεύω σπίτι. Αλλά το μεγάλο πρόβλημα παραμένει. Η οικογενειακή διασκέδαση καμιά φορά Σαββάτο ή Κυριακή, Σαββατοκύριακα, αφού ακριβώς είναι πλέον ο καφές όταν σερβιρίζεται, όχι όταν το παίρνετε στο σπίτι, αλλά και όλα τα υπόλοιπα που δείχνουν. Τώρα μου έλεγε ένας φίλος, η χωριάτικη σαλάτα έχει πετάξει στα 10 ευρώ. Τελικά τα κάναμε σαλάτα σε αυτή τη χώρα. Καλύτερα να τη φτιάχνουμε σπίτι. Βέβαια υπάρχουν και καλές εξαιρέσεις, ευτυχώς.

0: Είναι δυστυχώς ένα φαινόμενο το οποίο βρίσκεται σε έξαρση και δεν μπορεί ο μέσος πολίτης, για να πω και τα φτωχότερα στρώματα, να ανταποκριθούν και να μπορέσουν να καλύψουν τις ανάγκες τους.
1: Η ακρίβεια είναι απαράδεκτη. Απαράδεκτη. Απορώ πως την ανέχεται ο κόσμος.
2: Τα πράγματα έχουν ξεφύγει πάρα πολύ. Πλέον ένα νοικοκυριό θέλει τουλάχιστον 4 με 5 εκατοστάρικα το μήνα, με ένα παιδί δηλαδή, στο σούπερ μάρκετ. Δεν θα μιλήσω για τα προσωπικά έξοδα, δεν υπάρχουν πλέον προσωπικά έξοδα.
3: Κάποτε πηγαίναμε σε ένα σούπερ μάρκετ, ήταν το πολύ απλό. Πηγαίναμε σε ένα σούπερ μάρκετ και πλέναμε τα ίδια πράγματα με τουλάχιστον 30-40 ευρώ λιγότερο. Δηλαδή, ας πούμε, ένα μέσο νοικοκυριό αν έδινε 140 ευρώ τη βδομάδα για να μπορεί να επιβιώνει, τώρα θα δίνει 200 σε αντίστοιχα προϊόντα. Ομοίως αυτό ισχύει και στα είδη πρώτης ανάγκης που είναι λαχανικά και όλα αυτά για τα παιδιά ειδικότερα. Κάτι που σε αναγκάζει. Βέβαια, εντάξει, βρίσκεις κάποιες καλύτερες τιμές στη λαϊκή αγορά και αυτό και πολλές φορές το προτιμούμε. Αλλά και πάλι όμως και εκεί είναι αυξημένες τιμές.
4: Επειδή είμαι και φοιτητής τώρα, δεν έχω πολλά ασχολήσει. Τι λέει σχετρό που έχει δωρεάν σύντηση.
5: Πιο πολύ στο σούπερ μάρκετ, βόλτα ελάχιστες, να κάνεις μια βόλτα ελάχιστα. Και ειδικά αν έχεις και παιδιά, είτε σπουδάζουν είτε είναι στο λύκειο, είναι εκεί ακόμη και χειρότερα τα πράγματα. Είναι απογοητευτική η κατάσταση.
3: Φυσικά μοιραία, γιατί λόγω και οικογένειας και έχω δύο ανήλικα τέκνα, μοιραία το περιορίζω έτσι κι αλλιώς, διότι προτεραιότητα δίνουμε στα παιδιά.
2: Χωρίς περιορισμούς δεν υπάρχει περίπτωση να τη βγάλει. Δηλαδή και με τους περιορισμούς μέχρι τις 20 του μήνα. Μετά τις 20 του μήνα είμαστε. Μετά τις 20 του μήνα απλά περιμένουμε να πληρωθούμε χωρίς να κάνουμε τίποτα. Και κοιτάμε να δούμε τι υπάρχει στο ντουλάπι, πώς θα τη βγάλουμε καθαρή, πώς δεν θα πεινάσουμε. Πώς... Μιλάμε τώρα για ένα μέσο νοικοκυριό, έτσι. Δεν μιλάμε τώρα για μισθούς που αγγίζουν το άτομο 1500 ευρώ και πάνω. Μιλάμε τώρα για 800 με 1000 ευρώ ο βασικός μισθός. Ναι, αυτό. Δεν βγαίνει, παιδιά. Δύσκολα τα πράγματα, πολύ.
1: Σχετικούς, ναι. Άλλοι έχουν κάνει πιο πολλούς. Καθένας ανάλογα με το εισόδημά του.
0: Κάνεις επιλογές όπου περιορίζεις έξοδα τα οποία θα μπορέσεις, ας πούμε, να τα αντιμετωπίσεις στο μέλλον ή, εν πάση περιπτώσει, μπορεί να τα θεωρήσεις και πολυτέλεια πλέον.
5: Και βέβαια, όχι με τίποτα. Με τίποτα. Με τίποτα. Είναι ακρίβεια. Πολύ απλά. Είναι ακρίβεια.
3: Όχι. Προτιμώ να είμαι εδώ και να μπορέσω να κάνω διακοπές στην πόλη μου και να είμαι σε μια χαλάρωση. Γενικότερα το στρες είναι πολύ περισσότερο, το οποίο δεν έχει να κάνει με το αν πας διακοπές. Έχει να κάνει με το πόσο μπορείς λίγο να αποσυμπιεστείς από όλη αυτή τη κατάσταση.
2: Ναι, στο μπαλκόνι μου. Όχι, δεν θα πάμε διακοπές. Είμαστε εδώ, έχουμε τη θαλασσίτσα μας. Έχουμε πολλές επιλογές. Ευτυχώς εδώ στην Καλαμάτα έχει πολλές επιλογές. Όσο μπορούμε, κρατιόμαστε.
1: Δεν είμαι κάτοικος Καλαμάτας. Έχω σπίτι, βέβαια. Είμαι σε διακοπές εδώ, αλλά θα πάω. Είμαι πιο τυχερός. Κάποιοι ξέρω ότι δεν θα μπορέσουν να πάνε.
0: Δεν πηγαίνω διακοπές, διότι έχω μια εναλλακτική λύση στα ορεινά της Αρκαδίας και έτσι γλιτώνω αυτό το επιπλέον έξοδο.

Και πριν πάμε στον επίλογο της εκπομπής μας, σας δώσω και κάποιες μικρές ειδήσεις. Η Πελοπόννησος συγκαταλέγεται στις πιο ευάλωτες περιοχές με ακραίους καύσωνες και για τη Μεσσηνία. Πάντως το καλό είναι ότι Σαββατοκύριακο δρόσε, έριξε βροχές στη Μεσσηνία. Ιούλιο δεν είχαμε δει βροχή πέρσι και πρόπερσι, οπότε και αυτό ήταν πολύ θετικό. Δρόσε ο τόπος. Κατά τα άλλα, στη Γιάλωβα της Πηλίας μια καλημέρα, σε τραγική κατάσταση βρίσκεται η μητέρα του 6χρονου κοριτσιού. Πνίγηκε, αφέθηκε ελεύθερη από τον εισαγγελέα, 32χρονη μητέρα. Τραγικό πραγματικά το γεγονός, το οποίο φυσικά έχει και δημιουργεί ένα πολύ μεγάλο θέμα. Προσοχή σε πισίνες, σε ακτές και σε όλα τα υπόλοιπα. Και έχουμε το Σύλλογο Εκπαιδευτικών Μεσσηνίας, η χειρόχη σε συγχωνεύσεις, καταργήσεις και υποβιβασμούς σχολικών μονάδων. Είπαμε, όλα τα καταργούν σε αυτή τη χώρα και σε αυτόν τον τόπο.

και θα πάμε στις κινητές αστυνομικές μονάδες, όπου σήμερα το απόγευμα θα περιδεύσουν στην Καλαμάτα και μετά στην Τριφυλία. Πρόδρομο Αγαλιανή και Παρισία Φιλιατρά, Χριστιανόπολη, Πλάτη Περδικονέρη, η Καναλουπού, Στασιό Ξηρόκαμπο, Αρμενή, Βρύσες, Μουριατάδα, Σελά και στην περιοχή του Αϊτού. Καλημέρα. Να πούμε στα χωριά μας, τα οποία δεν ξεχνάμε.

0: αγάπη.
1: Και ολοκληρώνουμε με τον καιρό, όπου σήμερα θα είναι πολύ καλός ο καιρός, από 22 ως 30 βαθμούς, 31 η θερμοκρασία, χωρίς προβλήματα, δύο μποφορνότοι άνεμοι και μέχρι 3, το βράδυ λίγο βόρη, 40-55% υγρασία. Από ό,τι βλέπουμε στις προβλέψεις μετεωρολογικής υπηρεσίας, η εβδομάδα και αυτή του Ιουλίου θα κυλήσει καλά. Τουλάχιστον φτάνοντας προς το μέσο του καλοκαιριού να είναι δροσερό. Να δούμε και να μην έχουμε καύσωνες σαν αυτές που βίωσε η Ευρώπη. Να είστε καλά, καλή εβδομάδα, καλό κουράγιο.

0: Κάθε πρωί το πρωινό δρομολόγιο ξεκινά για μια όμορφη μέρα. Με πολλή μουσική, προτάσεις για μια καλύτερη ζωή και σχόλια για την καθημερινότητά μας, για να γίνουμε καλύτεροι άνθρωποι και σωστοί πολίτες. Κάθε πρωί βλέπουμε τη θετική πλευρά της ζωής και καταγράφουμε με τα μηνύματά σας ό,τι μας ενοχλεί. Γιατί το πρωινό δρομολόγιο μας δίνει το χαμόγελο της ημέρας. Κοντά σας, ο Γιάννης Μποζίκας.
1: Κάθε μέρα. Ειδήσεις τεχνολογίας σε ένα λεπτό. Από το freegr.gr.
2: Όλες οι εξελίξεις και όλες οι ειδήσεις εδώ, στο freegr.gr.
3: Όλες οι ειδήσεις.
2: Τεχνολογία και επιστήμη για όλους. Από τους φοιτητές της Πελοποννήσου.
4: Στο freegr.gr.
5: Η πύλη της τεχνολογίας.
6: Το hotspot του ίντερνετ.

0: Σας ενημερώνει. Η ώρα είναι 9.
1: Παλμός. 90,5 στα FM. Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Βελτιωμένη είναι σύμφωνα με πληροφορίες από την πυροσβεστική η εικόνα της πυρκαγιάς, η οποία εκδηλώθηκε στην περιοχή Σφάκα της Ινώης και επεκτάθηκε σε πευκόφυτο δάσος. Την αγανάκτηση και τον προβληματισμό του για τα γεγονότα που εκτυλίχθηκαν στο Καστελόριζο, τα οποία οδήγησαν στη σύλληψη αγροτικού ιατρού που υπηρετούσε στο νησί, εκφράζει ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών. Με τον πόλεμο στην Ουκρανία και τις εντάσεις γύρω από το Ιράν να συνεχίζονται χωρίς ορατό τέλος, οι 32 ηγέτες των χωρών μελών του ΝΑΤΟ συναντώνται Τρίτη και Τετάρτη στο νεοοθωμανικό παλάτι του Ερντογάν στην Άγκυρα, με στόχο να ανακαθορίσουν έναν κοινό οδικό χάρτη για το μέλλον της συμμαχίας. Σημάδια ανάκαμψης στην κίνηση των τάνκερ πετρελαίου και φυσικού αερίου στα στενά του Ορμούζ. Η πλειονότητα των Αμερικανών ψηφοφόρων θεωρεί ότι ο πόλεμος του Τραμπ με το Ιράν δεν άξιζε το κόστος που προκάλεσε. Χριστιανικά χωριά του Λιβάνου ζήτησαν να προσαρτηθούν στο Ισραήλ για να γλιτώσουν από τη Χεζμπολάχ, λέει ο Νετανιάχου.
3: Άνοιξε καλοκαίρι με στυλ σε όλα τα μεγέθη. Top επιλογές σε top τιμές για άντρες με μεγάλο εκτόπισμα. Μόνο στο Topper. Η πιο ολοκληρωμένη συλλογή αντρικών ρούχων σε μεγάλα μεγέθη από medium έως 9 extra large. Ανακάλυψε μοντέρνα t-shirt και polo σε ποικιλία χρωμάτων και σχεδίων για casual εμφανίσεις. Παντελόνια και βερμούδες σε άνετες γραμμές και υφάσματα, ιδανικά για κάθε περίσταση. Πουκάμισα με κοντό ή μακρύ μανίκι για να είσαι κόμψος και στυλάτος.

0: εγγυημένες λύσεις για κορυφαία προστασία 24 ώρες το 24ωρο. Μπουρίκα Σάρις, Μακεδονίας 34 και Χίου, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210 20 770 και 6986 199 062. Τοποθετήσεις συναγερμών Μπουρίκα Σάρις. Και είστε ήσυχοι.
1: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της. Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
2: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
3: Θέλετε χαμηλά ασφάλιστρα με υψηλές παροχές? Ασφάλειες Νακόπουλος. Ελάτε να δούμε μαζί τα νέα προγράμματα, διασφαλίζοντας το σήμερα και το αύριο από ένα μεγάλο εύρος παροχών και καλύψεων για την υγεία, την περιουσία και το όχημά σας. Συνεργαζόμαστε με τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες, προσφέροντας εμπιστοσύνη, διαφάνεια, εγκύτητα. Ασφάλιση, εξασφάλιση, ασφαλώς Νακόπουλος. Τρίπολη, πλατεία Αγίου Βασιλείου 30. Τηλέφωνο 2710 22 18 18. Και Καλαμάτα, Φαρών 165. Τηλέφωνο 27210 63000.
4: Για την ασφάλειά σας, ασφαλώς Νακόπουλο.
5: Έχει σύνδεση στο ίντερνετ? Έχει Σπαλμό?
6: Έχει Σπαλμό.
5: Μπες στις ραδιοφωνικές πλατφόρμες και άκουσέ μας σε κάθε γωνιά του πλανήτη. Παλμός 90,5. Εδώ τα λαϊκά ακούγονται δυνατά.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Λες να ξεκινήσουμε, όχι?
1: Ναι, μόνο, ξέρω εγώ.
0: Πάμε και πιο πάρει ο Χάρος. Μια καλή μέρα με Παλμό, φίλες και φίλοι. Παλμός 90,5, Βασιλική Μπουρίκα, Κώστας Δελιγέννης και ο κονσολιές μας. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Καλή θα είναι.
1: Λες.
0: Θα έχει και πολλές θερμικές αστάθειες, λέει.
1: Πάλι.
0: Είμαστε ασταθείς λαός, όπως έγινε ο καιρός σαν και εμάς.
1: Τον κάναμε σαν τα μούτρα μας.
0: Ποιο να?
1: Τον καιρό. Ναι.
0: Έτσι. Τι? Α, να ενημερώσω τους φίλους ακροάτες ότι δεν έχουμε αέρα, γιατί ξέρετε,
1: χθες φύσαγε πολύ.
0: Έριξε μια βροχούλα χθες και εκεί στο... Πώς το λέμε, το βουναλάκι, πώς το λέμε?
1: Στο Λυκόδημο.
0: Στο Λυκόδημο που έχουμε τις κεραίες.
1: Δεν ξέρουμε τι έγινε, ρε παιδιά.
0: Μουλιάσανε τα καλώδια.
1: Όχι τα δικά μας μόνο.
0: Ναι, γενικώς. Αν καταλαβαίνω καλά. Διαδίκτυο θα υπάρχει. Φαντάζομαι εσείς που μας ακούτε, μας ακούσατε από το διαδίκτυο. Αυτά. Άρα θα προσπαθήσουμε να πούμε ό,τι έχουμε να πούμε. Αυτά που λέμε κάθε μέρα δηλαδή. Απλά ο αέρας μας θα είναι λίγο ελλειπής.
1: Ναι. Στεναχωρία... Δεν φυσάει, δεν έχει πολλά από φόρμα.
0: Έχει στεναχωρηθεί ο κακομοίρης, αλλά τι να κάνουμε. 69-36-79-54-36 το κινητό μας τηλέφωνο. Αυτό και... λειτουργεί, έτσι.
1: Ναι. Και... ναι, εδώ το έχω. Ωραία. Και 2-7-21-11-21-87.
0: Τέλεια.
1: Και αυτό λειτουργεί.
0: Και αυτό λειτουργεί. Και εμείς λειτουργούμε. Ακόμα.
1: Νομίζω.
0: Δευτέρα 6 Ιουλίου σήμερα.
1: Σίγουρος,
0: ναι, σίγουρος είμαι, ναι. 6 Ιουλίου 2026 σημαίνει των Αγίων 24 Μαρτύρων και του Αγίου Σισόη.
1: Του ποιου? Σισόη.
0: Σισόη, έτσι λέει. Ο Σισόης ποιος είναι?
1: Σισόη.
0: Α, είναι,
1: είναι κάποιο σόη, από κάποιο σόη θα είναι.
0: Ναι. Σισόη. Ο καιρός στην πόλη της Καλαμάτας.
1: Σισόη.
0: Ναι, ναι. Για σήμερα Δευτέρα προβλέπεται αρχικά αίθριος. Από το πρωί και το μεσημέρι θα επικρατήσει ηλιοφάνεια, αυτό που έχουμε, και κάποιες σποραδικές νεφώσεις. Το μεσημέρι όμως, έως και το απογευματάκι, θα επικρατήσουν αραιές νεφώσεις. Θυμάστε και χθες που έχει ένα μπουρινάκι καλό. Mm. Κάπως έτσι θα είναι και σήμερα, από ό,τι καταλαβαίνω. Οι νεφώσεις αυτές θα πυκνώνουν κατά διαστήματα, ενώ λέει υπάρχει πιθανότητα εκδήλωση θερμικής αστάθειας. Αυτό είναι το καινούριο που έχει πίσω μας, θερμική αστάθεια. Γενικώς έχουμε όλη μια αστάθεια εδώ που τα λέμε, έτσι. Το βράδυ θα επικρατήσουν αραιές νεφώσεις, εντάξει, αφού θα έχει βρέξει και τέτοια, θα φύγουν τα συννεφάκια. Η θερμοκρασία θα διατηρηθεί στα ίδια επίπεδα και θα κυμανθεί από 22 30 έως 33 βαθμούς το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά νότιο-νοτιοδυτικοί, 1-2 μποφόρ. Το μεσημέρι θα γυρίσουν νότιο-νότιο-ανατολικοί, 2-3. Είναι και αυτό το, η αστάθεια που λέμε. Αργότερα θα πάνε 3-4 μποφόρ και τα απογευματάκια θα εξασθενήσουν. Και το βράδυ, βόρειο-βορειοδυτική. Αυτά. Ο δείξης περίοδος ακτινοβολίας το μεσημέρι θα βρίσκεται στο 7,5 που είναι ψηλός. Τα ξέρετε, μην σας τα πούμε, προσέχουμε. Και ο κώδικας επικοινωνιότητας πυρκαγιάς για τον νομό Μεσσηνίας θα βρίσκεται στην κατηγορία 2, μέση. Το Σαββατοκύριακο που πέρασε είχαμε και τις σχετικές φωτίτσες μας. Μερικές και ένα ακόμα και σήμερα. Εκεί η Νόη προς Θήβα και λοιπά, την πιάσανε, αλλά ήταν μεγάλη φωτιά. Υποθέτουν ότι πέρναγε ένα αυτοκίνητο από το δρόμο, πέταξε το τσιγάρο του ή κάτι τέτοιο. Υποθέτουν, δεν ξέρω, ναι. Γι' αυτό που είναι σίγουρο είναι για την άλλη φωτιά στη Θεσσαλονίκη, στο Ρεόκαστρο, που ένας τυπάκος έκανε μαγκές με τα μάξι και έκανε σπινθήρα, λέει. Ήταν και λίγο μεθυσμένος. Και...
1: αλήθεια.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτά.
0: Και έτσι πήρε, λέει. Το σημείο 0 το λένε, έτσι. Σημείο 0. Okay. Αυτά τα λίγα και όμορφα για αρχή. Καλή εβδομάδα το είπα και θα το ξαναπώ και επιμένω να είναι καλή εβδομάδα μας. Πάμε Κρήτη, πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι που έχει να κάνει με τον καφετζή. Καφετζίδες και αυτά που συμβαίνουν στο καφενείο, στα όμορφα καφενεία που έχει η Ελλάδα μας. Γιώργος Φαντζεσκάκης, Γιώργος Στρατάκης. Εντάξει, καλή ακρόαση. Έχουν κυκλοφορήσει κάτι γριούλες, είδες, κριτικές γριές αυτές. Ένα βίντεο κλειό. Ναι,
1: άντε.
0: Πολύ ωραία. Άνοιξε δίπλα τους ένα μαγαζί που κάνει σούσι. Αυτοί έχουν τον τάκος και γίνεται μια ωραία ιστορία. Και τέλος πάντων, ωραίο ήταν μας. Λοιπόν, καλή ακρόαση, παιδιά. Καφετζής, πάμε για καφέ. Ήρθε ο καφέ σας. Θα έρθει. Να, ορίστε.

0: Αυτά με τα καφενεία. Ε?
1: Από εκεί είναι ο φίλος ο Άδωνης.
0: Ο Άδωνης.
1: Ναι, καλέ.
0: Καλά, οκ. Okay. Λοιπόν, για πάμε τώρα. Πάμε. Συμβουλές και οδηγίες δίνει ένα με άρθρο του το Σωματείο Αντιμετώπισης Παιδικού Τραύματος για την πρόληψη των παιδικών ατυχημάτων το καλοκαίρι στις διακοπές σε θάλασσα και βουνό. Έτσι. Να ξεκινήσουμε από πιο μαλακά πραγματάκια και τα υπόλοιπα είναι ως συνήθως. Ξεκινάμε λίγο. Λοιπόν, πάμε στο μαλακό. Στο άρθρο του επισημαίνει ότι τα περισσότερα παιδικά ατυχήματα συμβαίνουν το καλοκαίρι. Την εποχή αυτή κλείνουν τα σχολεία και αυτό σημαίνει περισσότερο ελεύθερο χρόνο για τα παιδιά. Είναι επίσης εποχή διακοπών στο βουνό ή στη θάλασσα. Γι' αυτό λέει, τι μας λέει, πρέπει να μάθουμε στα παιδιά μας όσο το δυνατόν νωρίτερα να γνωρίζουν τους κινδύνους και να προφυλάσσονται από αυτούς. Ασφάλεια όμως δεν σημαίνει υπερπροστασία, τονίζει. Η υπερπροστασία μπορεί να προκαλέσει το αντίθετο αποτέλεσμα, αντίδραση, λέω εγώ. Συνήθως οι διακοπές προϋποθέτουν συχνές μετακινήσεις. Τα παιδιά πρέπει να κάθονται πάντα στο πίσω κάθισμα. Σωστά δεμένα, εντάξει κυρίες μου. Βλέπω μερικές χέρες που το έχουν δίπλα το παιδί και τσατίζομαι και μιλάνε και στο κινητό. Τα καταστήματα βρεφικών και παιδικών ειδών μπορούν να ενημερώσουν για το κάθισμα ή τη ζώνη ασφαλείας που χρειάζεται ένα παιδί ανάλογα με το ύψος και το βάρος του για να ταξιδεύει με ασφάλεια όταν αφορά αυτοκίνητο. Τώρα θα μου πείτε, τι μας λες ρε φίλε πρωί-πρωί. Καλά κάνω και τα λέω. Και έχει και οδηγίες, θα σας πω και τις οδηγίες, έτσι για να πάμε μαλακά χωρίς χοντρά θέματα. Χοντρά υπάρχουν θέματα, αλλά καλό να αποφύγουμε. Άλλωστε τα ξέρετε, υπάρχει τόση τηλεόραση και τόσο μπούρου-μπούρου στο μυαλό μας. Λοιπόν, πάμε για θάλασσα. Μερικές συμβουλές για την ασφάλεια στην θάλασσα. Μαθαίνουμε στα παιδάκια μας από μικρή ηλικία να κολυμπούν σωστά. Η εκμάθηση της κολύσης πρέπει να γίνεται συστηματικά και οργανωμένα από ειδικούς εκπαιδευτές. Μπορεί και από εμάς. Εγώ έχω πάθα από τον μπαμπά μου πήγα να με μάθει, αλλά από τότε το κάνει λίγο άγαρμα. Να είναι καλά εκεί που είναι. Και δεν έμαθα ποτέ μπάνιο. Μου μείνει ο φόβος.
2: Ναι.
0: Γι' αυτό το λέω. Ποτέ μην αφήνουμε μικρά παιδιά κοντά στο νερό χωρίς επίβλεψη, ακόμα και αν ξέρουν να κολυμπούν. Και αφήστε και τα κινητά σας κατά την πετσέτα, δεν χρειάζεται. Κοιτάτε το νερό το ωραίο, το παιδάκι σας. Δεν βασιζόμαστε σε φουσκωτά αντικείμενα όπως μπρατσάκια και κουλούρες. Αράζουμε δηλαδή και λέμε εντάξει, μια χαρά είναι. Να μην κολυμπούν τα παιδιά με γεμάτο στομάχι. Πρέπει να έχουν περάσει τουλάχιστον 3 ώρες από το τελευταίο τους γεύμα. Ξέρω ότι τα ξέρετε όλα αυτά. Το θέμα είναι ότι δεν τα εφαρμόζουμε. Όλοι τα ξέρουμε. Το κολύμπι μπορεί να γίνει επικίνδυνο σε πολύ ταραγμένη θάλασσα και σε περιοχές όπου υπάρχουν θαλάσσια ρεύματα. Όταν τα παιδιά ασχολούνται με θαλάσσια αθλήματα και όταν βρίσκονται σε σκάφη, φροντίζουμε να φοράνε πάντα εγκεκριμένα σωσίβια και να ακολουθούν τους κανόνες ασφαλείας. Και έλα να το σταματήσω λίγο. Μαθαίνουμε στα παιδιά να μην κάνουν βουτιές αν δεν σου γρυφνούν ότι τα νερά είναι βραθιά και δεν υπάρχουν βραχάκια από κάτω ή αχινή. Σου έχει τύχει αυτό να κάνεις βουτιά και να χτυπείς μπουμ?
2: Όχι.
0: Να. Και έχει και άλλα και άλλα και άλλα τα οποία όλοι τα ξέρετε παιδιά. Όλοι τα ξέρουμε να λέω στο πληθυντικό, έτσι. Αλλά είπαμε, στη συγκεκριμένη στιγμή δεν τα εφαρμόζουμε. Οκ. Είδες το βιντεάκι του, μπήκε στο TikTok και ο Αντώνης.
2: Ναι καλέ, το διάβαζα τώρα το πρωί.
0: Και είχαν δύο TikTok.
2: Δύο, ναι. Ήταν να μην κάνει αρχή.
0: Έχει ενδιαφέρον όμως αυτό που λέει και ο τρόπος που τα λέει. Ηρωνικό τέτοιος είναι.
2: Λίγο.
0: Θα τα έχει πάρει η κυρία Ντόρα. Λες να βγάλει και αυτή TikTok τώρα. Θα το κάνουμε έτσι.
2: Ωραία.
0: Τικτοκίζονται όλοι. Και πριν είχε βγάλει ταυτόχρονα, βγάλει ένα αν θυμάσαι, του ΣΥΡΙΖΑ με το Τζίπρα τότε, γιατί ήταν το δημοψήφισμα. Έκλεισε 11 χρόνια, μου φαίνεται. Περάσαν 11 χρόνια. Και το βγάλαν τώρα, σου λέει, κοίτατε αυτό που εκεί τέτοιο, και τώρα θα θέλει να ψηφίσει ταυτόχρονα που τότε το 11. Α? Και ο Άρης Βερουχιώτης που θυμάσαι τότε. Ο Χαρίλαος Τρικούπης. Έτσι το πάμε. Μια διχόνια βλέπω.
2: Έλα.
0: Δεν ξέρω. ή το φαντάζομαι.
2: Το φαντάζεσαι, μα πολύ φαντασία έχει.
0: Ποιον βολεύει αυτό όμως? Κανένα.
2: Κάποιον.
0: Και αυτό το δημιουργείς όταν αρχίζεις και φοβάσαι κάτι. Δεν ξέρω, λέω εγώ.
2: Ποιος φοβάται?
0: Δεν ξέρω.
2: Ποιος το όποιος φοβάται πέφτει και κοιμάται.
0: Μάλλον κοιμόμαστε εμείς. Μάλλον κοιμόμαστε εμείς. Τέλος πάντων, πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι και μετά θα το αναλύσουμε έτσι, όχι πολύ αναλυτικά. Να μην φάμε και ξύλο. Γρηγόρη Σαμόλης, πάλι Κρήτη είμαστε. Αυτός είναι ο Λιράρης και αυτό είναι ωραίο τραγούδι.
2: Έχουμε πιάσει τα επαγγέλματα σήμερα.
0: Ναι, ρε, πανηγύρια έρχονται. Σε παρακαλώ. Okay. Όχι ότι είναι ο Σαμόλης για πανηγύριτζης, αλλά έχει μια δεκαετία.
2: Καφετζής, Λιράρης. Πού πάμε μετά?
0: Ο καφετζής είναι για τα πρωινά μας.
2: Στο μπουφετζή.
0: Μετά.

0: άνθρωπος αγαπά, ό,τι και αν πει δεν φτάνει. Αγάπη μεγάλη.
1: Ναι.
0: Ακού το, κάτσε, γιατί είναι τένις, ξέρεις.
1: Όχι, θα πρέπει να πάω να μάθω.
0: Ναι, και να μάθεις, γιατί Κασελάκης Άδωνης, Γεωργιάς, ως φίλος μου.
1: Πες μου τι παίζουμε.
0: Στο πολιτεία γκολφ εκεί, όχι γκολφ, τένις κάπως έτσι.
1: Τένις κλαμπ.
0: Στην πολιτεία εκεί κάπως.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, τις επιδόσεις τους λέει στο τένις δοκίμασαν ο Στέφανος Κασελάκης και ο Άδωνης Γεωργιάδης Σπυρίδων λίγες μέρες μετά τη τηλεοπτική συνέντευξη που πήρε ο πρόεδρος του κόμμου Κασελάκη στον υπουργό.
1: Τι έγινε, πως ήρθα?
0: Δεν το έχεις ούτε αυτό, είτε, πού είσαι, Κασελάκη?
1: Στον κόσμο μου, φαντάζομαι.
0: Είχε πάρει ο σύντροφος Στέφανος.
1: Ναι.
0: Πήρε στον γιατρό Άδωνη συνέντευξη. Ναι, και μίλησαν για την υγεία.
1: Ένα τηλέφωνο δεν μπορούσα να με πάρει, να μου πει τι ήταν αυτό.
0: Έγινε χαμός της τηλεόραση, δεν βλέπει τηλεόραση καθόλου.
1: Όχι.
0: Λοιπόν, μετά τη συνέντευξη αυτή που πήγε πάρα πολύ καλά, από ό,τι
1: είπε
0: και ο Στέφανος,
1: ο οποίος
0: εκολαπτώμενος συνάδελφος είναι αυτός. Με τον Άδωνη.
1: Ο Άδωνης τι είπε, πήγε καλά συνέντευξη.
0: Ναι, μα μετά τον εκάλεσε για να πάνε να παίξουν τένις.
1: Τι λοιπόν, στον κόσμο, ρε παιδιά. Γιατί εγώ είμαι στο δικό μου τον κόσμο και περνάω μια χαρά.
0: Και δεν ξεφύγανε, λέει, από το φακό, έτσι. Του συνέλαβε λοιπόν τους δύο πολιτικούς την ώρα του αγώνα τους στο πολιτεία τένις. Κλαπ, έχεις παγιά εκεί, είναι ωραία. Είναι κλαπ, είναι, πρέπει να έχεις, πώς το λένε, να είσαι μέλος. Είσαι κανένα κλαπ μέλος.
1: Ναι, στο κλαπ σάντουιτς.
0: Κλαπ σάντουιτς. Λοιπόν, με την εμπειρία του Άδωνης, το κέρδισε τελικά.
1: Ο Άδωνης. Είναι πιο έπειρος,
0: ναι. Το πήρε το παιχνίδι. Το μεταξύ πολύ κολοτρίβονται και ο Άδωνης με το.
1: Λες
0: να τον δούμε και στο.
1: Πού καλέ να φύγει από το.
0: Παρέα με το Μητσό.
1: Μα το είχαν... Στέφανο.
0: Ο
1: Στέφανος δεν το έκανε ποτέ αυτό.
0: Καλά, ναι. Ο ΣΥΡΙΖΑ διαλύεται να πάει στον.
1: Στον Αλέξη.
0: Στον Αλέξη και οι Δημοκράτες θα διαλυθούν να πάνε στο Μητσό.
1: Τι πες τώρα.
0: Και ο Μάγκας στον Αλέξη, δεν κατάλαβα. Λοιπόν, παίξανε τένις.
1: Και όλοι μαζί άθρωποι. Έχουμε διαλυθεί γενικώς, οικονομικώς και όλα τα υπόλοιπα. Ναι. Καλά περνάνε αυτοί. Τέλος πάντων,
0: με τη συνέντευξη του αυτού μου έφυγε η Θοδώρα Τσάκρη. Τώρα με το τένις δεν ξέρω ποιοι θα φύγουν. Καταλαβες.
1: Τι γίνεται, ρε παιδιά.
0: Παιχνίδια γίνεται. Εντάξει, είναι. Μια χαρά είναι τα παιδιά. Βλέπω εδώ και παίζουν τένις που γουστάρω. Ο άλλος παίζει τάβλη, ο άλλος παίζει. Το έχουν ρίξει στα αθλήματα. Μ' αρέσει πάντως ο Κυριάκος εκεί που έπαιζε, είχε και τον καφέ με το φλιτζανάκι του καφενείου.
1: Το κλασικό. Έκανε και έτσι. Δεν του δίνανε και
0: για να είναι πιο. Και από πάνω γύρω του. Πώς τον θύμισε τα γήπεδα στην Αμερική που είναι γεμάτα έτσι. Δεν ξέρω, μου φαίνεται έχασε όμως το τάβλη.
1: Ναι. Το πήρε στη μασχάλη να πάει να μάθει.
0: Αλλά κέρδισε δημοσιότητα όμως, έτσι. Μάλιστα. Για πάμε παρακάτω.
1: Μια χαρά μας βρίσκω, ρε παιδιά.
0: Έλεγα να μην μιλήσουμε καθόλου για.
1: Βλέπω εδώ τις
0: φωτογραφίες. Πολιτικά, αλλά το βρήκα πολύ.
1: Μα εντάξει.
0: Είναι αθλητικό αυτό που είπα, δεν είναι πολιτικό.
1: Ναι.
0: Έτσι. Θα παρακολουθήσατε το TikTok του Αντώνη. Εδώ να σας πω την απάντηση του κυρίου, πώς το λένε, αυτό το παιδί με τα μουσια όλο το μπερδεύω.
1: Το Μαρινάκι.
0: Ναι. Να το πούμε γι' αυτό. Έχουμε ώρα λίγο ακόμα. Πάω να φάω και την ώρα εδώ που τα λέμε. Σας ξεγελάω. Απάντηση στις δηλώσεις του Αντώνη Σαμαρά έδωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αυτός ο Παύλος Μαρινάκης. Έχει σχέση με τον Μαρινάκη, τον
1: άλλο. Δεν ξέρω, έχει μουσα και ο άλλος. Και ο άλλος Μαρινάκης πάντως έχει μουσα.
0: Ναι, συνωνυμία, ναι. Και, όχι, ο ένας είναι ψηλός, ο άλλος είναι χοντρός.
1: Ναι, την πέταξε, είχε κοιλιά και αυτός και την πέταξε σε μπόι.
0: Σχολιάζει.
1: Ακόμα ο Μαρινάκης Ολυμπιακού περιμένει αυτό.
0: Και το χοντρός μην το πάει αντεστραβά, έτσι το είπα συμπαθητικά και γλυκούλικα. Είναι παχουλούλης. Σχολιάζοντας τα βίντεο λοιπόν του πρώην Πρωθυπουργού, στα οποία εξαπολύει βολές κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη και της Ντόρας Μπακογιάννη, θα τα έχετε δει όλοι εδώ, ειδικά όλοι Μεσίνη, θα το έχετε δει, δεν μπορεί. Όλοι μας εδώ, και εγώ Μεσίνη μου φαίνεται έχω γίνει. Ο κ. Σαμαράς μεταξύ άλλων υποστήριξε ότι είχε προειδοποιήσει για σειρά κυβερνητικών επιλογών από τα εθνικά θέματα και την οικονομική πολιτική έως ζητήματα όπως ο γάμος ομόφυλων ζευγαριών, η ακρίβεια, και ενώ σημείωσε ότι δεν ευθύνεται το ίδιο για την πιθανή απώλεια της αυτοδυναμίας της Νέας Δημοκρατίας. Σε συνομιλία που δημοσιοποιήθηκε, υπήρχαν επίσης αιχμές για τη διαγραφή του και αναφορές στη σημερινή πορεία της παράταξης. Τον Άξι το κάνανε και πολύ έξυπνο. Και το φίλο του, το Τζούτσικα, συνάδελφο είναι αυτό. Με αυτόν έχουμε συνεργαστεί στην Αθήνα. Και του κάνει και καλά, ντε ξέρεις πρόεδρε, έχει κυκλοφορήσει αυτό. Και απάντω, ξέρεις πρόεδρε, η κυρία τέτοια είπε αυτό. Άλλο στυλάκι, έτσι πιο. Από την πλευρά του λοιπόν ο κυβερνητικός εκπρόσωπος απάντησε φυσικά και τόνισε συγκεκριμένα. Όταν είδα ότι είχε αναρτήσει κάποιο βίντεο ο κύριος Σαμαράς, δεδομένης και της ημερομηνίας 5 Ιουλίου, 11 χρόνια μετά την επέτειο του διχαστικού δημοψηφίσματος, με δεδομένο ότι τότε ήταν πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, πίστεψα ότι θα κάνει ένα βίντεο για αυτές τις ημέρες, γιατί είναι καλό να μην ξεχάσουμε.

0: επέλεξε να κάνει βίντεο εναντίον της παράταξης, όχι του κόμματος, της παράταξης.
1: Παράταξη.
0: Το κόμμα είναι η Νέα Δημοκρατία, η παράταξη είναι δεξιά γενικώς. Αυτό εννοεί ο κύριος, το παλικάρι αυτό, ο ψηλός. Είναι και δικηγόρος αυτό. Αυτό ανέφερε χαρακτηριστικά ο Μαρινάκης ως απάντηση στο TikTok που είδαμε του κύριου Σαμαρά. Υπογράμμισε ότι δεν πρόκειται να εισέλθει σε αντιπαράθεση με τον πρώην πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας και πρώην πρωθυπουργό, σημειώνοντας πως χρέος της κυβέρνησης είναι να εφαρμόζει πολιτική για το παρόν και το μέλλον, να βελτιώνει τη ζωή των πολιτών. Φαντάζομαι όλοι έχετε βελτιωμένη ζωή εδώ.
1: Εννοείται, εσύ. Καλέ, δεν το πάρει χαμπάρι. Εσύ δεν έχεις.
0: Και εσείς που με ακούτε θα έχετε βελτιωμένη ζωή. Εγώ πάνω ναι. Πάνω βελτιωμένη.
1: Είδες.
0: Δεν ξέρω πού να τα βάλω και πού να σταθώ. Να βελτιώσει λοιπόν τη ζωή των πολιτών και όχι να μπαίνει σε διαδικασίες σχολιασμών ή αντεκλήσεων με βάση μια προσωπική ατζέντα και σαν χλαμάρες τούμπανα, έτσι. Εντάξει.
1: Μια χαρά μας βρίσκω.
0: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε καμιά διαφημισούλα τώρα, γιατί θα πω και κανένα άλλο που δεν κάνει. Εντάξει, έλα, διαφημίσεις.
2: Παλμός 90,5. Η ώρα είναι 9:30.
3: Παλμός 90,5 στα FM.
2: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
4: Η ΑΕΚ ανακοίνωσε την αποστολή που θα αναχωρήσει για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας στην Ολλανδία, όπου θα μπουν οι βάσεις εν ώψη της νέας αγωνιστικής περίοδου. Το νέο μεταγραφικό απόκτημα, ο Αλεξάντερ Ζούμκοφ, βρίσκεται για πρώτη φορά στην αποστολή, ενώ θέση σε αυτήν πήρε και ο νεαρός θερματοφύλακας Γιώργος Σαρακασίδης. Ο Ολυμπιακός ολοκλήρωσε μία από τις σημαντικότερες μεταγραφικές κινήσεις του αυτό το καλοκαίρι, καθώς ήρθε σε οριστική συμφωνία με τη Σάντε Φιόρτ για την απόκτηση του 21χρονου στόπερ Ζινεντίν Σμαϊλοβίτς, με το κόστος της μεταγραφής να ξεπερνά τα 6,5 εκατομμύρια ευρώ. Ο Ρασβάν Λουτσέσκου αποτελεί τον νέο προπονητή της Αλ Σαντ, υπογράφοντας διετές συμβόλαιο και επιστρέφοντας στο Κατάρ μετά την ολοκλήρωση της δεύτερης θητείας του στον πάγκο του ΠΑΟΚ. Στους 8 του Μουντιάλ η Γαλλία πάνω σε καυτό χορτάρι με 50 βαθμούς, με νίκη 1-0 επί της Παραγουάης. Με πρωταγωνιστή τον Ουνάχη το Μαρόκο στα προημιτελικά, νικώντας στο Χιούστον 3-0 τον Καναδά. Κατάρρευση της Εθνικής, καθώς ιτήθηκε 71-56 από την Πορτογαλία, με ρεκόρ 3-3 στη δεύτερη φάση του Μουντομπάσκετ.
5: Νότος Real Estate. Με διεθνείς συνεργασίες, η Νότος προβάλλει τα ακίνητά σου σε κορυφαία πόρταλς σε όλη την Ευρώπη και τον κόσμο. Αν θέλεις να αγοράσεις, να πουλήσεις ή να γίνεις μέλος της νέας γενιάς της Νότος, μπες στο notosrealestate.gr. Γερμανού 2, Καλαμάτα. Νότος Real Estate. Το Real Estate. Όπως το φαντάζεσαι.
6: Αρτοποιεί ορτοσκευάσματα Γιάννης Μανολόπουλος. Σπάρτης 32, έναντι κεντρικής αγοράς Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-92506. Στο αρτοποιείο μας θα βρείτε παξιμάδια, χωριάτικα κουλούρια και παξιμάδια λαδιού, τσουρέκια, τυρόπιτες, πίτσες, ψωμί προζυμένιο, ψωμί χωριάτικο. Το κατάστημα λειτουργεί υπό τη διεύθυνση Ιωάννης Μανολόπουλος. Αρτοποιεί ορτοσκευάσματα έναντι κεντρικής αγοράς της Καλαμάτας, Σπάρτης 32. Τηλέφωνο 27210-92506.
7: Στην Αρτοποιία Μπαρνασάς συνεχίζεται η παράδοση υπό νέα διεύθυνση. Τηλέφωνο 27210-22541.
8: Η φύση μας προσφέρει τις πιο αγνές και θρεπτικές πρώτες ύλες.
9: Εμείς τις μετουσιώσαμε στην πιο γνήσια παραδοσιακή γεύση.
8: Τυριά Πετρόπουλος, πολύφημος.
9: Τυρί από ελληνικό πρόβιο γίδινο γάλα, φέτα pop από μεσσηνιακό γάλα, σφέλα, γραβιέρα, μυζήθρα, ανθότυρο, κεφαλοτύρι, σαγανάκι.
8: Εφαρμόζουμε σύγχρονη τεχνολογία παραγωγής σε κάθε στάδιο για ασύγκριτη γεύση και σταθερά υψηλή ποιότητα.
9: Απόδειξη το πλατινένιο βραβείο στη σφέλα, χρυσό στη φέτα και χρυσό στη γραβιέρα στον διαγωνισμό με την Terranian Taste Awards 2021, Μεσογειακά Βραβεία Γεύσης 2021, που διενεργήθηκε στο Βερολίνο.
8: Τυριά Πετρόπουλος, πολύφημος.
9: Μιλτιάδης Ηλία Πετρόπουλος.
8: Κεντρικό Πρατήριο Εύα Μεσσηνίας. Τηλέφωνο 27220 41 435.
9: Πρώτο υποκατάστημα.

0: Μούλα Βασίλη 2 Μεσίνη. Τηλέφωνο 27220 25 487.
1: Δεύτερο υποκατάστημα Μακεδονία 9 Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 96 828.
0: Τρίτο υποκατάστημα στην Κεντρική Αγορά Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210 28 741.
1: Παγκόσμια βραβευμένα τυριά Πετρόπουλος, πολύφημος. Γιατί στη Μεσσηνία ξέρουμε από ποιότητα.
2: Παλμός FM 90,5. Τώρα ο Παλμός, ακόμα πιο δυνατός, σας ακολουθεί παντού. Στην εμβέλειά μας, όλη η Νότια Πελοπόννησος. Παλμός FM 90,5. Το δικό σου ραδιόφωνο, κοντά σου, παντού και κάθε στιγμή.
3: Η μεσσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη. Που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στου Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στου Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 27210 83 957.
4: Κάνε επιτέλους ένα δώρο στον εαυτό σου. Μεταμόσχευση μαλλιών με εγγύηση αποτελέσματος και 40% έκπτωση. Μόνο στα VF Clinics. Τηλεφώνησε τώρα στο 218-218-0369. Το αξίζεις.
5: Εδώ είμαστε, φίλες και φίλοι του διαδικτύου. Έτσι παραλαμβάνω, γιατί ο αέρας μας έχει πέσει. Θα σηκωθεί πάντως, φαντάζομαι. Α. Λοιπόν, τι λέω, Παλμός 90,5, Βασιλική Μπουρίκα, Κώστας Δελιγιάννης και ο κονσολιέρ μας. Να μην τα λέω κάθε φορά όταν μπαίνει το σηματάκι, αυτό ξέρουν να
6: πει. Ναι, μωρέ.
5: Έτσι κι άλλως, τόσο καιρό είμαστε μαζί, αλλά πρέπει να τα λέμε. Πού είχαμε μείνει, έκανε και κάποια άλλη δήλωση, θα το πω και αυτό, γιατί είναι, όσο και αν το περάσαν έτσι χαιρό, αεράτα, είναι σοβαρό. Κάποιοι, λέει, στη χώρα μας επιλέγουν να πιστέψουν κάποιους ξένους και όχι το Συμβούλιο της Εθνικής Ασφάλειας. Αυτό αφορά την ιστορία που κάνουν οι δύο Ρώσοι με τον τύπο εδώ. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τοποθετήθηκε για την υπόθεση του Θάνου Ντόκου, ο οποίος είναι Γενικός Γραμματέας Εθνικής Ασφάλειας, παρακαλώ, ο οποίος την έφαγε. Μου έχει κάνει πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση, λέει ο κύριος Μαρινάκης, το γεγονός ότι κάποιοι στη χώρα μας και μάλιστα κόμματα της αντιπολίτευσης επιλέγουν να πιστέψουν κάποιους ξένους, Ρώσους εν προκειμένου, που δηλώνουν φαρσέρ, διατηρούμε πολλές και σοβαρές αμφιβολίες γι' αυτό και όχι τον Σύμβουλο της Εθνικής Ασφάλειας. Δηλαδή, αυτό το οποίο λένε κάποιοι από τη συγκεκριμένη χώρα με τη συγκεκριμένη, τέλος πάντων, συμπεριφορά είναι για αυτούς πιο αξιόπιστο από αυτό το οποίο λέει με μια σειρά από επιχειρήματα ο Έλληνας Σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας. Ναι. Αυτό το λέει τώρα για αυτό το βιντεάκι το δαμόλι. Είμαστε θεωροί ηλίθιους. Μιλάμε για θέματα ασφαλείας.
6: Θεωροί ηλίθιους.
5: Ναι. Ξέρω εγώ.
6: Άλλο αυτό.
5: Μόνο πως φτιάχνουμε την ομελέτα εδώ στην Ελλάδα, δεν του είπε του Φάρσερ. Αυτά δεν υπάρχουν, δικλείδες, κανόνες, ξέρω εγώ, πρωτόκολλα, κάτι. Αυτό δεν μας το λέει ο Μαρινάκης. Αντιδράσανε, λέει, αυτό και γιατί και πώς. Και καλά κάνανε και αντιδράσανε. Μάλλον αυτό πρέπει να ξυλωθεί και όλο το σύστημα και να μπουν καινούργοι, να είναι πιο έμπειροι. Λίγο ακόμα και να μην σας ζαλίζω, γιατί μετά θα πάμε σε πανηγύρια και γιορτές για να φύγουμε από αυτά τα πεζά. Το δεύτερο, το οποίο έχει πάρα πολύ, λέει, μεγάλο ενδιαφέρον, λέει ο κύριος Μαρινάκης, και είναι λυπηρό, όντως ήταν πολύ λυπημένος, και αφορά πάλι την αντιπολίτευση, αχ αυτή η αντιπολίτευση, παλιά αντιπολίτευση, είναι το γεγονός ότι σε κάτι το οποίο φαίνεται ότι είναι μια νέα υβριδική απειλή, στην οποία έχουν πέσει θύματα ξένοι ηγέτες, οι οποίοι ηγέτες, αφού έπεσαν θέματα, ξυλώσαν όλο το μαγαζί το δικό τους, που δεν το κάλυψε, δεν μπόρεσε να το προλάβει. Όχι απλά ομόλογη του κυρίου Ντόκου, οι ηγέτες κρατών οδήγησε, λέει, την αντιπολίτευση επιπόλαια και χωρίς να πάρει τα δεδομένα και μάλιστα την αξιωματική αντιπολίτευση, το Πασόκ δηλαδή, να ζητήσει μέσα σε λίγες ώρες την παρέτηση του κυρίου Ντόκου. Είναι ένα σοβαρό προφανώς θέμα ως προς τη διάσταση της νέας ευρετικής απειλής που υπάρχει. Όμως δεν υπάρχει καμία αυθαίρεση με τον κύριο Τόκο. Εντάξει, την πάτησε. Θα προσέχει το από εδώ και πέρα. Εντάξει. Μ' αρέσει.
6: Ναι.
5: Μ' αρέσει. Η παλιά αντιπολίτευση. Αλλιώς το εκλαμβάνει η κυρία αντιπολίτευση και αλλιώς. Λοιπόν, πάμε νησάκια. Νάσια Κοντοπούλου, γουστάρεις?
6: Πάμε.
5: Και τι λέει, το πρώτο σου φιλί. Έφερε το δεύτερο και μετά το τρίτο. Για πάμε. Και σιγά σιγά μπούμε στα πανηγύρια που από εδώ και πέρα θα γίνεται χαμός σχεδόν κάθε μέρα και ένα πανηγύρι.
6: Έτσι, τα πανηγύρια πάμε. Είμαστε έτσι κι αλλιώς.
5: Για τα πανηγύρια, έτσι κι αλλιώς. Σιγά μην περιμέναμε τα πανηγύρια. Να πάμε στα πανηγύρια. Πάμε.

0: Και πριν πάμε να αναφέρουμε λίγα πανιές για να φτιάξουμε λίγο τη διάθεση σας, να πω κάτι που είναι πιο, αλλά δεν είναι, γιορτούλα είναι, η οποία όμως αφορά τα παιδικά χωριά σου εδώ στην Καλαμάτα. Τα κέντρα στήριξης των, μια ανακοίνωση διαβάζω, να σου πω την αλήθεια. Τα κέντρα στήριξης των παιδικών χωριών ΣΟΣ εδώ στην Καλαμάτα και η ομάδα στήριξης διοργανώνουν μια ξεχωριστή βραδιά αφιερωμένη στους ανθρώπους που βρίσκονται διαχρονικά στο πλευρό τους. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί σήμερα στις 8 το βραδάκι στην πρώτη πάροδο της Αναγνωσταράς, στη Στουά Λόντου, εκεί μέσα θα το δείτε, που είναι τα γραφεία, σε χαλαρό και φιλικό κλίμα, λέει, με ήχους τζαζ, εκλεκτό κρασί και μικρά εδέσματα. Οι διοργανωτές προσκαλούν φίλους και υποστηριχτές να μοιραστούν στιγμές, να ανταλλάξουν ευχές και να γιορτάσουν τη δύναμη της προσφοράς, της συνεργασίας και της κοινότητας. Η βραδιά έχει ως σκοπό να αναδείξει τη σημασία της σταθερής στήριξης προς το έργο των παιδικών χωριών ΣΟΣ, που είναι όντως μεγάλο, να το δεχτούμε αυτό, αλλά και να φέρει κοντά όλους όσοι συμβάλλουν με τον τρόπο τους στην ενίσχυση των παιδιών και των οικογενειών που έχουν ανάγκη. Το μήνυμα της εκδήλωσης είναι απλό και ουσιαστικό. Ελάτε να γίνουμε όλοι μια μεγάλη παρέα. Απλό, εντάξει. Υπάρχουν δύο τηλεφωνάκια για όσους θέλουν να επικοινωνήσετε. 27210-98-660 και 6946-660532. Δεν τα ξανάλεω. Φαντάχετε, υπάρχει και δημοσιευμένο, μου φαίνεται, στην Ελευθερία, γιατί από εκεί το διαβάζω. Οκ, το είπαμε αυτό. Σήμερα.
1: Τι.
0: Πανηγύριο.
1: Πού.
0: Ακοβίτικα.
1: Α.
0: Ο Σύλλογος Ακοβιτών Καλαμάτας, ο Άγιος Γεώργιος, βοήθειά μας. Κάνει σταύρο, μπράβο. Τι καλή κοπέλα είναι. Πανηγύρι Αγίας Κυριακής στα Ακοβίτικα. Κοπέλα είναι πολύ ωραία εκεί. Έχει ένα συνθηματάκι εδώ. Χέρι με χέρι, καρδιά με καρδιά, ο χορός μας ενώνει στο πανηγύρι μας ξανά. Γεια σας, Δρακοβίτες. Λοιπόν, με τα παλικάρια θα είναι Θάνος Καρανάσιος, βιολί τραγούδι, Δημήτρης Λάλεζας, τραγούδι, Πετρούλα Γιώβα, τραγούδι, Κώστας Τσάμις, λαούτο τραγούδι, Αδριανός Δρούζας, κλαρίνο, ο Δημήτρης Ομπουρίκας, ξαδερφός αυτός, αρμόνιο, και ο Παναγιώτης Ψήλας, ντραμς. Μεγάλη ομάδα είναι, εντάξει. 9:30, θα ξεκινάει, ξέρετε, γουρνοπούλες, μπύρες, σουβλάκια.
1: Έλα τώρα που θα έχει
0: διάθεση καλή και τέτοια. Άντε, αν και έχω ξεκινήσει από πριν και άλλα πανηγύρια, θα τα πούμε. Εντάξει, θες κάτι άλλο.
1: Μια χαρά τους μας βρίσκω.
0: Τι.
1: Για τα πανηγύρια λέω.
0: Είμαστε. Θα σας πω και άλλα πανηγύρια, αλλά πριν πάμε σε άλλα πανηγύρια θα ακούσουμε άλλο ένα τραγούδι.
1: Πανηγυριωτικό.
0: Είναι και αυτό. Είναι ο Γιάννης Πάριος εκεί τότε που είχε κάνει τα νησιώτικα. Αυτό, για μια λιγαριά λέει, που δεν ξέρω τι έκανε.
1: Λιγαριά.
0: Έχει η καρδιά του λιγαριά.
1: Ναι.
0: Αν λιγαριά είναι το όνομα της κοπέλας. Λιγαριά μου, λιγαριά μου. Δεν λέω παραγωγή. Πάμε. Πάριος.

0: Μου έλεισε την απορία ο Παρό. Η Λιγαριά είναι κοπέλα. Α, όχι, έκανα λάθος, όχι.
1: Δεν ξέρω, εγώ Λιγαριά είχα στο σπίτι, δεν ήταν κοπέλα.
0: 10 Ιουλίου, παιδιά, πάτε στην Περχογία.
1: 10.
0: Στις 10 Ιουλίου, τι. Για την Έφη.
1: Α.
0: Θα έρθει η Έφη Θόδη. Θα μας πει για εδώ. Θα ανέβω στο τραχτέρ, όχι, δεν χωράμε στο τραχτέρ που λέει το καινούργιο.
1: Ναι, αισαπέρα,
0: αισαπέρα. Αισαπέρα, ναι. Με πλούσιο καλλιτεχνικό επιτελείο, έχει ένα κλανιτζί και ένα τέτοιο έχει έφυγε μαζί του, μαζί της.
1: Είναι το γιατί πλούσιο επιτελείο.
0: Θα προσπαθήσουμε να μιλήσουμε την Παρασκευή, θα την πάρω ένα τηλέφωνο.
1: Αλήθεια.
0: Μιλάμε, ναι, είναι στο Χαϊδάρι μένει η Έφη. Είχαμε και παλιές επαφές, έτσι, τραγουδιστικές. Με πλούσιο καλλιτεχνικό πρόγραμμα, λοιπόν, στην ΑΟΣ, η ομάδα το κάνει αυτό το πανηγύρι. Να σας πω κι άλλο.
1: Να μας πεις καλέ, γιατί να μας πεις.
0: Όχι αυτή την Παρασκευή, την παραπάνω Παρασκευή, 17 Ιουλίου, από Παρασκευή σε Παρασκευή θα σας πάω. Πανηγύρι, πολιτικό σύλλογο Λιφάδα, ξέρεις που είναι αυτό, που πει Λουνέστορος εκεί κάτω. Νάντια Καραγιάννη, Νίκος Καραγιάννης.
1: Το Καραγιανέικο δηλαδή.
0: Το Καραγιανέικο στο προάβλιο του Αγροτικού Συνεταιρισμού. Εδώ έχει και είσοδο 3 ευρώ.
1: Έξοδο.
0: Είναι έξοδο. Εθάκι, δεν μπορεί. Τα υπόλοιπα τα χαλασμένα. Γουρνοπούλα, μπύρα και είναι ο πνευματόδη. Θα έχει ουσκάκια και έτσι. Εντάξει. Το έξοδο. Ένα δεν πίνει από την παρέα, παιδιά, το έχουμε πει. Α πιούν οι υπόλοιποι. Αυτό είναι στις 17 Ιουλίου, Παρασκευή, στη Γλυφάδα. Πηλίας, το γνωστό Καραμανόλι που λέμε, για όσοι το ξέρουν, εντάξει. Τα υπόλοιπα έχουν γίνει. Έχω ρίγε μια που είναι πιο αργότερα, θα τα πούμε
1: έχει
0: σε λίγο.
1: Έχει στις 11.
0: Τι έχει 11, πέστε και εσείς.
1: Η Μικρομάνη.
0: Α, ναι.
1: Ναι, το Σάββατο νομίζω, στις 11, στη Μικρομάνη έχει πανηγύρι.
0: Α, κάτσε, έχουμε σήμερα, είναι 6 Ιουλίου. Πλατεία Πηδήματος. I love πείδημα, είσοδος ελεύθερη. Ο Νίλιας Κολυνιάτης, κιθάρα φωνή. Δημήτρης Αθανασακόπουλος, μπουζούκι. Θανάσης Ταβριανέας, κλαρίνο. Μπάμπης Κουτσόπουλος, φωνή.
1: Μάλιστα.
0: Πολιτιστικός σύλλογος πηδήματος. Και άμα γουστάρετε μετά το αυτό, εκεί, δασάκι.
1: Ναι.
0: Σας έρθει έτσι να... Γιατί με κοιτάτε, ρε παιδιά. Να διασκεδάσεις, θα έχεις πει την μπύρα σου, τα αυτά σου, θα έχεις
1: λεντήσει. Ναι, είπα εγώ κάτι. Ή βρέχει το νου σας.
0: Αυτό πότε είναι, κοιτάει ημερομηνία, όχι, έχει γίνει αυτό. Λοιπόν, δεν έχω να πω τίποτα άλλο.
1: Εντάξει, πού να πρωτοπάμε και σε χαρά, σας, τι ναι. Ήταν τόση ώρα.
0: Όχι, όλα, εντάξει, απλά λέμε. Μπουμ, δωρεάν προληπτικές εξετάσεις σε Στέρνα, Αριστομένη και Ζερμπίσια. Λίγο παρατημένες περιοχές είναι προς τα πάνω εκεί. Κινητές ομάδες υγείας του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας συνεχίζουν σε συνεργασία με το Δήμο Μεσίνης το έργο τους στην πρόληψη και την προαγωγή της δημόσιας υγείας. Οι επόμενες δράσεις δωρεάν θα είναι, παιδιά, προληπτικές εξετάσεις, να πάτε, για το μήνα Ιούλιο έχουν προγραμματιστεί να γίνουν στις δημοτικές κοινότητες Στέρνα, Αριστομένη και Ζερμπισίων. Έχει πάει από εκεί πάνω. Είναι πολύ ωραία.
1: Στα Ζερμπίσια.
0: Είχα κάνει παλιά στα Ζερμπίσια, μου φαίνεται, μια εκπομπή και είχα βγει κάτι βοσκούς, κατέβα στο κοπά. Και η διευκόλυνση της πρόσβασης των πολιτών σε βασικές υπηρεσίες υγείας, ιδιαίτερα σε μικρότερες ή απομακρυσμένες περιοχές. Αρκεί να προλάβετε αυτά στο νοσοκομείο. Οι εξετάσεις οι οποίες θα πραγματοποιηθούν είναι μέτρηση αρτηριακής πίεσης, μέτρηση κορεσμού οξυγόνου, υπολογισμός δείκτης μάζας σώματος, γρήγορες εξετάσεις σημείου φροντίδας, χολυστερόλ, τριγλυκερίδια, όλα αυτά, γλυκόζια, αίματο κλπ. Μια χαρά είναι. Να πω και οι δράσεις θα πραγματοποιηθούν αύριο. Από αύριο ξεκινάνε στο δημοτικό εκεί στη Στέρνα, στο κοινοτικό κατάστημα, την Τρίτη, αύριο δηλαδή, 7 Ιουλίου, από τις 11 έως τις 2 το μεσημεράκι. Στον Αριστομένη, στο Αγροτικό Ιατρείο, την 3η 28 Ιουλίου, πάμε λίγο πιο μακριά, από 11 έως 2 πάλι, και στα Ζερμπίσια, στο κοινοτικό κατάστημα που υπάρχει εκεί, την 4η 29 Ιουλίου, 11 με 2 πάλι. Εντάξει, το πάμε, ησυχάσαμε.
1: Μια παρακάτω.
0: Α, θες τραγουδί.
1: Ναι, γιατί όχι.
0: Ήθελες να πω, όχι, μην πεις αυτά που έχεις ζει.
1: Εγώ δεν μιλάω καθόλου, όπως βλέπεις, γι' αυτό δεν μιλάω.
0: Όχι, άστο, το πάμε σήμερα πιο.
1: Ναι.
0: Γιατί εμείς γλεντάμε αλλιώτικα και χορεύουμε και νησιώτικα μαλάχη και καλαματιανά και απ' όλα χορεύουμε.
1: Γενικώς χορεύουμε.
0: Μαρία, πώς.
1: Γενικώς χορεύουμε. Μας χορεύουμε.

0: Και για να είμαστε δίκαιοι, έτσι πάμε και ένα ζευγολάτιο.
1: Να πάμε, έτσι, να
0: σήμερα,
1: πάμε.
0: Σήμερα 6 Ιουλίου. 6 δεν είναι Ιουλίου, καλά το είπα.
1: Ναι, ναι.
0: Πανηγύρια εκεί. Μαρία Δελή, Πάνος Ηλιόπουλος Κλαρίνο, Κωνσταντίνα Θεοδωροπούλου, πως το λένε, Φωνή, και η Μαρία Δελή Φωνή, Κώστας Παρασκευόπουλος και Γιάννης Γιαννόπουλος, αυτός παίζει μπουζούκι βλέπω εδώ. Εντάξει. Ζευγολάτιο, το ζευγολάτιο που είπαμε είναι. Εσύ μου έλεγες που είναι.
1: Ναι, μετά βαλίρα με λιγαλά προς βαλίρα εκεί, εκεί πάνω,
0: εντάξει, άρα έχουμε πάντα. Πάμε πίτημα, πάμε ζευγολάτιο, πάμε εδώ ακοβίτικα, που τι άλλο είπα για σήμερα. Πού να πρώτο πάμε. Οκ. Okay. Γλεντάτε, παιδιά, γλεντάτε.
1: Ναι, γλεντάτε γιατί χανόμαστε.
0: Εντάξει, πόσο να κάνει μια μπύρα, πάρεις δύο κουτάκια μπύρα, 2-2,5 ευρώ.
1: Δύο στο ένα, δύο στο άλλο, δύο στο άλλο. Άντε και λίγο.
0: Πόση γρούνα, πάρεις και μισό κιλό γρουνόπουλο, όχι.
1: Τι το πέρασες, ρίζε για να κοπεί μισό κιλό, όπως να σου κόψει 300 γραμμάρια.
0: Δεν έχουμε λεφτά, ρε. Εγώ θα πάω χορτάτος παντού για μια κουτάκι μπύρα να.
1: Ναι, να πάρεις και χωρίς αλκοόλ, γιατί μπορεί να έχει κανένα αλκοτέστ μετά, κατάλαβες αυτό το πράγμα.
0: Όχι, θα έχω τη σύντροφό μου να οδηγάει.
1: Εντάξει.
0: Οκ. Okay. Αυτά. Άλλο. Α.
1: Τι. Τι έπαθες πάλι.
0: Όχι, δήμο με σύνυπα. Δεν άλλαξα τη δημάρχου.
1: Όχι, όχι.
0: Μόνο το. Όχι, άλλαξε πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου όμως, έτσι. Ναι. Η μοναδική αλλαγή που έκανε ήταν, λέει, στη

0: από τις δύο άμεσες θέσεις αντιδημάρχων, ορίζοντας άμεστο αντιδήμαρχο τον Ηλία Γεωργόπουλο και έμεστο τον Χαράλαμπο Μακρύ. Ολιάς, άμεστος είναι Ολιάς.
1: Θα είναι.
0: Αναπληρωτής δημάρχου παραμένει ο Ηλίας Γεωργόπουλος, ο άμεστος. Οι εννιά αντιδήμαρχοι του Δήμου Σύνης, θες να σου πω ή δεν θες?
1: Και δεν τους λες.
0: Να τους πω και να πάμε για διαφημίσεις μετά?
1: Ναι μωρέ.
0: Ή με διαφέ ή να τους φάει μαρμάγκα?
1: Όχι, πες τους μωρέ.
0: Δημήτρης Αθανασακόπουλος, αρμόδιος της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών.
1: Το ψηλό παιδί, με το μουσι, όχι ο Μαρινάκης.
0: Α ναι, έχει μουσι και αυτός. Σπύρος Καντοθανάσης, του Τμήματος Μελετών, Επίβλεψης και Εκτέλεσης Τεχνικών Έργων και του Τμήματος Κοινωνιών, Κυκλοφορίας και Καταστάσεων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και του Τμήματος.
1: Πολλά τμήματα. Πόσα και του Τμήματος Δόμης και Πολεοδομικών Εφαρμογών της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, Δόμης και Πολεοδομικών Εφαρμογών. Αυτό. Μετά είναι ο Νίκος Ξενογιάννης.
0: Μια σελίδα κείμενο. Νίκος Ξενογιάννης.
1: Ναι.
0: Για πες το.
1: Του Τμήματος Καθαριότητας και Ανακύκλωσης και του Τμήματος Κινήσεις Οχημάτων και Μηχανημάτων.
0: Για τα σκουπίδια. Γαλιάτσο, κάτι μου λέει.
1: Ναι, συντήρηση γαλιάτσο υποδομών και άμεση επέμβαση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και του Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης και Γεωτεχνικών Υπηρεσιών της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, Ζώμης και Πολεοδομικών Εφαρμογών.
0: Όλα αυτά τα έχει ο Δήμος Μεσίνης.
1: Ναι, καλέ, δεν έχουν ένα τμήμα, μία διεύθυνση, ένα κατητής.
0: Ο Τράκας.
1: Είναι πολιτικής προστασίας, Τμήματος Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας.
0: Γεωργόπουλος Ηλίας, Διεύθυνση Διοικητικών.
1: Ναι, υπηρεσιών του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής, της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας και του Αυτοτελούς Τμήματος Δημοτικής Αστυνομίας.
0: Ο Λεωνίδας.
1: Ο Λεωνίδας Χρυστοφυλόπουλος είναι στο Αντίδημαρχος Πολιτισμού. Του Τμήματος Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νέας Γενιάς. Ο Χαράλαμπος Μακρύς που είναι για τα θέματα του αθλητισμού. Ο Βασίλειος Γεωργακλής, θεμάτων παιδείας, διαβίου, μάθησης και απασχόλησης.
0: Τα σχολεία, δηλαδή.
1: Της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού.
0: Αυτός
1: είναι ο δεύτερος
0: άμεστος. Okay.
1: Αυτά. Τα είπαμε, τους ξεπετάξαμε στα γρήγορα.
0: Εμείς όμως, επειδή πρέπει να βγάλουμε ένα μισθό, πάμε να ακούσουμε διαφημίσεις. Τα κορνόμα, Τι θα τα κάνουμε όλα αυτά.
1: Πρόσεξε, μην τα πατήσει, τρέχουν από τον μπατζάκι μας.
0: Ναι, έχουμε φύγει ένα ατάλληλο.
1: Ναι.
0: 5 ευρώ.
1: 5 ευρώ. Ναι, ναι.
2: Ο Παλμός 90,5 σας ενημερώνει. Η ώρα είναι 10.
3: Παλμός 90,5 στα FM. Παλμός στην ενημέρωση, Παλμός και στην ψυχαγωγία. Παλμός 90,5. Ο αγαπημένος σου σταθμός σου κρατάει συντροφιά κάθε μέρα, όλη μέρα, με αξιόπιστη ενημέρωση, αλλά και με τις καλύτερες μουσικές επιλογές. Για αυτούς που τα θέλουν όλα από μία συχνότητα, Παλμός 90,5. Ο σταθμός που σε ψυχαγωγεί και σε ενημερώνει.
4: Παπά, παπά, μας πήρες παγωτίνια από τα φρεσκό κατεψυγμένα μάλαμα.
5: Τι παγωτίνια, παιδάκι μου. Ο μάλαμας έχει θαλασσινά, κρεατικά, σολιατοειδή, τυροκομικά, τέτοια πράγματα.
4: Μπαμπούλι μου, στα σκοτάδια ζεις. Ο μάλαμας έχει και παγωτίνια. Ξυλάκια, πυραυλάκια, σαντουιτσάκια, τριγωνάκια, 30 διαφορετικά είδη. Με τρελές γεύσεις. Και πάντα στη σούπερ ποιότητα του μάλαμα. Μπες και δες.
5: Καλά, αν τα έχει ο μάλαμας, είμαι σίγουρος για την ποιότητα. Αλλά βρε πονηρέ μικρέ, τίποτα δεν σου ξεφεύγει. Κοίτα να δεις, χαμός από παγωτίνια. Και απολαυστικά και σε τιμές κατάψυξης. Πάω τώρα ακαρφή, αλλά το νου σου. Όταν τα αγοράσω, κρύψτα καλού κακού. Αν τα βρει μαμά, δεν θα μείνει τίποτα στο ψυγείο. Φύγαμε όλοι, παρόν 147, στα φρεσκοκατεψυγμένα μάλαμα.
2: Γεωτρήσεις Λέκας. Ρομποτικά μηχανήματα για γεωτρήσεις σε μικρούς χώρους, αυλές, κήπους, γκαράζ, έβρεση νερού, αδειοδότηση και αντλίες.

0: δεν τον αλλάζω.
1: Εξειδικευμένο σέρβις Mitsubishi και παντός τύπου οχημάτων.
2: Για γενικό σέρβις, έλεγχο κταίου, ευθυγράμμιση, ηλεκτρολογικά, air condition.
1: Παντός τύπου ελαστικά, μεταχειρισμένα και καινούργια, σε φανταστικές τιμές.
2: Τεχνική υποστήριξη και ανταλλακτικά για όλα τα αυτοκίνητα.
1: Δημήτρης Κανελόπουλος, στο Μαυρομάτι Μεσίνης. Κλείστε τώρα ραντεβού στα 27220-22922 και 6947-700-727.
2: Συνεργείο Αυτοκινήτων.
3: Ενοικιάσεις αυτοκινήτων.
4: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μωραγιάννης. Αποκτήστε τώρα τον καλύτερο ηλιακό θερμοσύφωνο της αγοράς. Σε τιμές εργοστασίου. Ο μοναδικός ηλιακός θερμοσύφωνας που ζεσταίνει με ήλιο και χωρίς ήλιο και με ρεύμα. Μωραγιάννης. Όλοι με επιλεκτικό συλλέκτη τιτάνιου. Τώρα γνωρίστε και κερδίστε αγοράζοντας το νέο μας μοντέλο Απόλλων με σήμα τον ήλιο της Βεργίνας 50 ευρώ φθηνότερο. Μωραγιάννης. Διασταύρωση ασπροχώματος Μεσίνης. Και σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 27210-69389, κινητά 69618-52362 και 69-3275-0166. Μωραγιάννης. Και αφήστε τους άλλους να πληρώνουν το λογαριασμό της ΔΕΗ.
5: Στην ερώτηση ποιον σταθμό ακούτε, υπάρχει μόνο μία απάντηση. Παλμό 90,5. Ο αγαπημένος σας σταθμός που παίζει μόνο τα αγαπημένα σας τραγούδια. Τον ακούς, το λες.
6: Το λες.
7: Εδώ είμαστε, φίλες και φίλοι. Παλμός 90,5, Βασιλική Μπουρίκα, Κώστας Δελιγιάννης και ο κονσολιέρης μας. Πέρασε ήδη μια ωρίτσα. Εύχομαι να έχετε περάσει καλά, όσοι μας ακούτε δηλαδή. Στο διαδίκτυο κυρίως πάει, γιατί ακόμα ο αέρας έχει μείνει, ναι, στα πανιά που λέμε. Τι λέγαμε και κλαίγαμε για πανηγύρια. Λέγαμε τελειώνουμε. Τα πανηγύρια πάμε εδώ, στα άλλα πανηγύρια.
8: Το άλλο πανηγύρι πάνω στη Θεσσαλονίκη,
7: Ποιο, για τη φωτιά λες.
8: Ναι.
7: Ακόμα πρέπει να ανάβει εκεί. Εν τω μεταξύ, εκεί ήταν 2-3 εργοστασιάκια τα οποία απασχολούν κάποιο κόσμο. Αυτός ο κόσμος έχει μείνει από δουλειά τώρα, έτσι, πέρα από το. Και ήταν και μεγάλα εργοστάσια. Και ειδικά αυτό το εργοστάσιο ανακύκλωσης, ναι, έκαιγε.
8: Και καίει, καίει.
7: Άσε που υπάρχουν και περιβαλλοντικές επιπτώσεις εκεί στους ανθρώπους. Βγήκε ο κύριος αυτός ο γιατρός, θυμάσαι, που έβγαινε και με τον COVID. Και προτείνει να φοράνε για 2-3 μέρες μάσκα. Έτσι.
8: Χαμός γίνεται. Και κάνουν και επιχωματώσεις τώρα.
7: Για να το καλύψουν αναγκαστικά.
8: Ναι. Πας και.
7: Φαντάσου ανακύκλωση, τι θα έχει μέσα, τι πράγμα θα έχει μέσα. Ναι. Το άλλο δίπλα δεν έχει φάσματα και τέτοια, και αυτό καύσιμη ύλη κάργα. Τέλος πάντων.
8: Τελικά η φωτιά εκεί πώς?
7: Από το αυτοκίνητο, ενός τυπάκου. Από εκεί ξεκίνησε.
8: Ο 76χρονος.
7: Αυτός, ναι, ο οποίος συνελήφθη.
8: Τι έκανε, κόντρες?
7: Όχι μόνο, ήταν μεθυσμένος, πολύ απλά. Το χτύπησε κάπου και έκανε ένα σπινθήρα, ξέρω εγώ. Α, θέλει πολύ. Έτσι κι όλα είναι καθαρισμένα γύρω-γύρω.
8: Ναι.
7: Όπως το λέμε εδώ και από το Μάρτιο το λέμε. Καθαρίστε, καθαρίστε, καθαρίστε. Και εδώ στην Καλαμάτα μόνο μέσα έχουν καθαριστεί όλα τα πάντα.
8: Ναι, εκεί η ζούγκλα του Ταρζάν, η τσίτα.
9: Φωτιά πρώτα και μετά να το καθαρίσουμε.
7: Ναι, όχι, ο Ταρζάν, ευτυχώς.
8: Κατάλαβες γιατί υπάρχει φωτιά, για να καθαρίζουν τα καθάριστα. Προχτές
7: είχε βγει ο Ταζάν εκεί στο μπαλκόνι μου.
8: Για πες.
7: Και μου λέει, μου δίνεις ένα τσιγάρο. Του λέω, άσε ρε φίλε, θα μας κάψει. Δεν ήθελα και δεν του έδωσα.
8: Καλά έκανες.
7: Δεν ξέρω, αύριο μεθαύριο θα γίνει. Εντάξει κύριε Δήμαρχε, δεν είναι μόνο εκεί που μένω εγώ γύρω-γύρω. Τα εγκαταλειμμένα και τα... Πάμε λίγο Χαϊδάρι που διάβασα κάτι, είχε ενδιαφέρον εδώ. Ένας άντρας δέχτηκε επίθεση με γροθιές και κλωτσιές μέσα σε ιδιωτικό ιατρείο στο Χαϊδάρι, αφού ζήτησε από άλλον ασθενή να μιλάει πιο σιγά στο κινητό του.
8: Ναι ρε παιδιά, τον έκανε καινούριο.
7: Ο δράστης τράπηκε σε φυγή πριν, αφού τον έδιρε και έφυγε πριν από την αύξηση αστυνομίας, ενώ στη συνέχεια επιχείρησε να επιτεθεί ξανά στο θύμα στις κάλες του κτηρίου. Α, τον περίμενε. Πώς έφυγε αυτό, τον περίμενε. Το θύμα επέστη τραυματισμού στο πρόσωπο και έχει φωτογραφία εδώ, ωραίο τον έκανε. Και το διάφραγμα για τους οποίους προσκόμισε για τον και προχώρησε κατά στη μήνυση αστυνομικό τμήμα. Οι αστυνομικές άρχισαν κατέγραψαν το περιστατικό, ενώ το θύμα έχει ήδη ταυτοποιήσει το δράστη, ο οποίος διατηρεί επαγγελματική δραστηριότητα στην περιοχή. Α, είναι γνωστός θυμωμένος. Ωραίο τον έχει κάνει.

0: καινούριο.
1: Και επειδή του κάνει παραδείς, μην μιλάς αυτό. Άτιμα κινητά. Άτιμα κινητά.
0: Μπήκε στη μέση, όταν κατέβαινε τις σκάλες, μπήκε στη μέση η γυναίκα του και ο γιατρός και εντάξει.
1: Ήτανε.
0: Μπήκε στη μέση η γυναίκα του και ο γιατρός όταν του έκανε την επίθεση στις σκάλες.
1: Και τη βάρεσε κι αυτή.
0: Όχι, εντάξει. Αλλά γιατί όμως, τι ήθελε κι αυτός να συνοδέψει τη γυναίκα του στο ιατρείο, την άφηνε να πάει μόνη της. Κατάλαβες. Μην πηγαίνετε με τις γυναίκες σας στο γιατρό. Να πάνε μόνες τους.
1: Μάλιστα.
0: Μα τώρα πια.
1: Υπάρχει ένα πολύ ωραίο. Δεν το κάνω συχνά αυτό, για βιβλίο θα πω. Και
0: αχα.
1: Παρουσίαση του βιβλίου είναι και είναι το κείμενο του Βασίλη του Φλόρου, ο οποίος είναι σκηνοθέτης και ποιητής και όλα αυτά, για ένα βιβλίο του Στάθη του Κατσούλη. Το τίτλος είναι «Το χωριό μιας άλλης εποχής». Και τι λέει ο Βασίλης? Πραγματικά λέει, χαίρομαι και συγκινούμε όταν άνθρωποι σαν το Στάθη Κατσούλη, μετά από τη διαδρομή τους στον οικογενειακό και κοινωνικό βίο, αποφασίζουν να αφήσουν ένα δώρο στον τόπο που γεννήθηκαν. Στον τόπο εκείνο που τους ανάθρεψε και τους βοήθησε να εξελιχθούν ως ανθρώπινα όντα, να πετύχουν τη ζωή τους και να επιτελέσουν το έργο τους. Τέτοιοι άνθρωποι κάνουν δωρεές σε συλλόγους, χρηματοδοτούν γιορτές, βοηθάνε συντοπίτες τους και συνεισφέρουν με κάθε τρόπο για το κοινό καλό. Ένας από αυτούς λοιπόν τους τρόπους είναι να γράφουν και ένα βιβλίο για το αγαπημένο μέρος που γεννήθηκαν. Ένα βιβλίο για τα χρόνια που έζησαν στο χωριό και τους ανθρώπους που γνώρισαν. Ένα βιβλίο για να τιμήσουν τις παλιές γενιές που θα είναι παρακατηθήκη για τις επόμενες που έρχονται. Το Στάθη Λεκατσούλη το συνάντησα για πρώτη φορά στην Ένωση Μεσαινίων Συγγραφέων αρχές του 2026. Εκεί μου έδωσε το βιβλίο με τίτλο «Το χωριό μιας άλλης εποχής», με τον υπότιτλο «Παλιές εικόνες από του Αβραμιού», που είναι το χωριό του και σας το αναφέρεται, και τη γύρω περιοχή. Ζωντανεύουν. Αυτά το είπα επειδή το έχω δει το συγκεκριμένο βιβλίο και όντως είναι και καλοφτιαγμένο και καλογραμμένο, θα έλεγα. Okay. Και για τους τυπάδες εκεί του Αβραμιού θα τους θυμίζουν. Είναι ωραία πράγματα αυτά. Ναι, καλημέρα. Εδώ είμαστε. Εντάξει. Λοιπόν, για να μην χάσουμε τα πατήματα στους χορούς, συνεχίζουμε. Ναι, που είχαμε μείνει. Εγώ χορεύω αλλιώτικα, γλεντάω αλλιώτικα. Ναι, όχι, λέω, είχαμε μείνει στο πριν. Τώρα πάμε, Βαγγέλης Κωνιτόπουλος, το ξέρω. Να ήμουν καπετάνιος, λέω αυτός. Έλα, καπετάνιε. Εδώ, κοίτα, κοίτα.

0: Αυτά. Να γίνει αέρα, να είμαι και ο καπετάνιος και από όλα τα ωραία.
1: Δεν πάμε μια βόλτα Αυστραλία.
0: Για πες, ναι, μα. Αυστραλία. Έχει ήδη. Δεν πέρασε η Αυστραλία. Αποκλείστηκε, μου φαίνεται. Στο
1: ναι,
0: παγκόσμιο.
1: Ναι, έπαιζε,
0: δεν παρακολουθεί.
1: Ό,τι λες που δεν παρακολουθώ, παιδί μου.
0: Α, παρακολουθεί.
1: Ναι.
0: Η Βραζιλία πάει, έφυγε.
1: Ναι.
0: Αυτό ο
1: ήταν ωραίο παιχνίδι όμως.
0: Καλό ήταν. Ναι. Είδα λίγο.
1: Είδες που μου λες.
0: Η Αγγλία ζορίστηκε.
1: Ναι.
0: Έτσι, η Αγγλία ζορίστηκε.
1: Αυτό δεν ήξερα και εγώ τι θα κάτσει εκεί.
0: Ναι.
1: Τέλος πάντων.
0: Η Αγγλία ζορίστηκε. Αυτά τι λέμε.
1: Ναι, σήμερα
0: έχει, ένα πολύ ωραίο. Πορτογαλία, Ισπανία. Αυτό θα είναι.
1: Ναι. Τι πιστεύεις, για πες τα προγνωστικά σου.
0: Ισπανία, τι.
1: Ισπανία.
0: Καταρχήν η Πορτογαλία παίζει με 10 παίχτες.
1: Και έχουμε και μία Αμερική με πιο όβρε παίζει.
0: Αμέρικα με.
1: Κοίτα να δεις τώρα.
2: Να πει ο Τραμπ να κερδίσουν.
1: Μα δεν είδες τι έγινε.
0: Ναι, που πήρε κόκκινο, και λέει ναι, το παιδί μας, ο οποίος είναι στο Center Four της Αμερικής, κούρισα να σου πάω στο πόδι του. Παρ' όλα αυτά παίζει. Είναι κόκκινη σε αναστολή, λέει. Πρώτη φορά
1: το αυτό.
0: Ναι.
1: Εγώ όμως θα σε πάω Αυστραλία.
0: Για πάμε, ναι.
1: Για 6 διαστημικές μπάλες.
0: 6?
1: Διαστημικές μπάλες.
0: Διαστημικές μπάλες.
1: Ναι. Τι είναι τώρα αυτό το πράγμα, σε παραλία.
0: Είμαστε όλα αυτιά. Σε παραλία είναι.
1: Σε παραλία. Ναι.
0: Τι εννοώ, για πες.
1: Εντοπίστηκαν σε μια παραλία στην Αυστραλία 6 διαστημικές μπάλες.
0: Όταν λες διαστημική, δεν καταλαβαίνω. Μέσα στο νερό ήταν μπάλες. Τι διαστημικές μπάλες.
1: Σύμφωνα με την ανακοίνωση.
0: Στον ουρανό ή στη.
1: Στην παραλία, καλέ σου είπα.
0: Α, στην παραλία.
1: Σύμφωνα με την ανακοίνωση της διαστημικής υπηρεσίας, τα αντικείμενα φαίνεται να είναι δεξαμενές πίεσης από διαστημικό όχημα εκτόξευσης. Ενώ η θέση και τα χαρακτηριστικά του συνάδουν με συντρίμμη από ξένο πύραυλο που επανεισήλθε πρόσφατα από τη συντροφιά της γης. Προσπαθούν τώρα να βρουν από ποιο κράτος πραγματοποίησε την εκτόξευση του πυράβλου. Και άκου τώρα ειδικότητα. Ειδικός στην αρχαιολογία του διαστήματος και στα διαστημικά συντρίμια. Η κυρία εκεί, μια αναπληρώτρια καθηγήτρια, Άλις Γκόρμαν, εξήγησε ότι τα αντικείμενα είναι πιθανότατα οι λεγόμενες space balls, σφαιρικές δεξαμενές καυσίμων υποπίεση, οι οποίες εγκαταλέγονται στα συνηθέστερα κομμάτια διαστημικών απορριμμάτων που επιβιώνουν κατά την επανείσοδο στην ατμόσφαιρα.
0: Καλά που δεν είναι σε κανένα κεφάλι, δηλαδή, αυτό το πράγμα.
1: Γιατί κατασκευάζονται από κράμα τιτανίου για να αντέχουν υψηλές θερμοκρασίες και γι' αυτό εξηγείται ότι μπορούν να γυρίσουν άθικτες στην επιφάνεια της γης. Χωρίς να σημαίνει ότι υπήρχε κάποιο πρόβλημα κατά την εκτόξευση του πυράβλου. Του 1967, η συνθήκη, την οποία έχει υπογράψει και η Αυστραλία, η κυριότητα των διαστημικών αντικειμένων παραμένει στο κράτος που τα εκτόξευσε.
0: Το Αμέρικα, ας πούμε, εκεί
1: στην. Δεν ξέρουμε. Οπότε θα πρέπει τώρα η Αυστραλιανή κυβέρνηση να επικοινωνήσει με χώρα προέλευσης για να.
0: Τον ιδιοκτήτη. Λοιπόν.
1: Αν θέλουν να τα πάρουν πίσω. Γιατί έχει συμβεί το 2023, όταν τμήμα Ινδικού πυράβλου ξεβράστηκε πάλι στη Δυτική Αυστραλία, στις ακτές, αλλά η Ινδία δεν ζήτησε την επιστροφή.
0: Δεν τα θέλουν.
1: Ενδέχεται να εντοπιστούν και άλλα αντικείμενα και να μην πάνε οι πολίτες κτλ. Μόνο μία καταγεγραμμένη περίπτωση υπάρχει παγκοσμίως όπου ο άνθρωπος χτυπήθηκε από διαστημικό συντρίμι.

0: δεν έπαθε τίποτα το 1997. Ένα χτύπημα από ένα κομμάτι πυράβλου στο νόμο, μια γυναίκα.
1: Έτσι, καταλάβει.
0: Όπως περπάταγε να αιτηθεί.
1: Εδώ πλέον είναι να έχει τύχη. Να έχει τύχη.
0: Σκέψτε να ήταν ντουπ στο κεφάλι.
1: Μπορεί έχουν άλλο θεματάκι που διαβάζω και υπάρχει μια κόντρα μεταξύ του Στέλιου του Ρόκου και του.
0: Ναι, του Άδωνη, του φίλου σου.
1: Και του Σπυρίδωνα. Σε μένα αυτά, να ξέρετε κύριε Υπουργέ, δεν περνάνε. Εντάξει. Ο Στέλιος Ρόκος λέει δεν άφησε να πάει το σχόλιο που έκανε ο Άδωνης Γεωργιάδης με αφορμή το νέο βίντεο κλιπ του. Ο τραγουδιστής έδειξε ενοχλημένος που ανέφερε πως δεν φορούσε κράνος ούτε εκείνος ούτε η σύντροφός του επειδή τα γυρίσματα έγιναν σε ασφαλή περιοχή της Λίμνου. Η μηχανή του σκηνήθηκε για 100 μέτρα όπως είπε ο καλλιτέχνης επειδή αυτό προέβλεπε το σενάριο. Πρόσθεσε ότι είχαν ληφθεί και τα απαραίτητα μέτρα ασφάλειας. Και είπε πιο αναλυτικά ο Στέλιος ο Ρόκος, σε μένα αυτά, να ξέρετε κύριε Υπουργέ, δεν περνάνε. Δεν έχετε ασχοληθεί μαζί μου. Είναι σίγουρο αυτό, γιατί δεν θα τα λέγατε αυτά τα πράγματα. Υπάρχει και ο Στέλιος Ρόκος στο βίντεο που δημοσιοποίησε στο Instagram. Τα τελευταία 4 χρόνια έχω κάνει 145.000 χιλιόμετρα περίπου, έχω γυρίσει όλη την Ευρώπη και αν είχα ασχοληθεί λίγο παραπάνω, πριν μια εβδομάδα είχα δώσει μια συνέντευξη που έλεγα ότι πρώτα πρέπει να αγοράζουμε τον εξοπλισμό και μετά την μηχανία. Μετά να πουλάμε μούρι, χωρίς κράνος. Εγώ δεν το κάνω αυτό, γι' αυτό δεν το κάνω. Αυτό, γι' αυτό όχι σε μένα αυτά. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Μπερδεύεστε. Με μπερδεύετε για κάποιον άλλον. Δεν θα πάρει ο πρωταγωνιστής σε μια ταινία την άδειά σας για να γυρίσει μια σκηνή με τη μηχανή χωρίς κράνος. Λέει. Εντάξει. Είπατε ότι με συμπαθείτε πολύ ως καλλιτέχνη. Μακάρι να μπορούσα να πω και εγώ το ίδιο. Άι. Τι άι. Η άι. Ναι.
0: Eyeliner.
1: Αυτά με τον Στέλιο το Ρόκο. Λοιπόν.
0: Ναι, γιατί είπε ο Άδωνης ότι διάσημοι καλλιτέχνες αποτελούν πρότυπα για την νεολαία και τέτοιες ενέργειες υπονομεύουν την προσπάθεια για την οδική ασφάλεια και τη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων στην Ελλάδα.
1: Ναι. Εντάξει. Κοίτα.
0: Ναι.
1: Ναι, εντάξει, δεν λέω. Και οι δύο έχουν δίκιο. Πρότυπα κλπ. Είναι κανονικά πάνω στη μηχανή. Εδώ εμένα με γράψανε πέρσι. Και περιμένω ακόμα να πάρω το διπλωμά μου.
0: Το κράνος.
1: Για το κράνος. Ναι, για... Νάντια Καραγιάννη.
0: Ποια η Καραγιάννη εδώ,
1: είναι αυτή που θα έρθει,
0: που θα έρθει,
1: ναι,
0: στην Γλυφάδα.
1: Που θα έρθει στην Γλυφάδα από την 17 του μήνα. Η Καραγκούνα πάει να πλύνει, λέει.
0: Άντε.
1: Αλλά πλένονται. Συρτός. Εντάξει. Πάμε να ακούσουμε κανένα συρτών.
0: Ναι, γιατί όλο.
1: Και μετά θα πάμε. Έχω γιατί.

0: να τα πλύνει, να τα πλώσει και ο βοριάς να τα στεγνώσει. Ε, ωραίο είναι. Ποιητικότατο. Λοιπόν, αυτή ήταν η Καραγιάννη, την οποία την έχουμε στην, εδώ στον τόπο μας, στο, όπου το είπαμε, 17.
1: Ναι.
0: Οκ. Okay. Άλλο. Δεν είπαμε για νεκρούς και τέτοια σήμερα.
1: Όχι. Έλα, μη μου το πας εκεί το θέμα τώρα.
0: Όχι, ένα εδώ που είναι και μια συνάδελφος.
1: Ναι, κάτω στην Κρήτη.
0: Να το πούμε.
1: Και δεν το λες, αφού το τρώγες, να το πεις.
0: Έχουμε λίγο να ολοκληρώσουμε αυτό το ημίωρο με...
1: Ναι, ωραία πράγματα.
0: Θλίψη έχει προκαλέσει στην Κρήτη αλλά και στο δημοσιογραφικό κόσμο η είδηση του ευνίδιου θανάτου της δημοσιογράφου Μαρίας Αντώνου Γιαννάκη, η οποία έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 46 ετών. Νεότατη. Η δημοσιογράφος εντοπίστηκε το απόγευμα της Κυριακής χωρίς τις αισθήσεις της μέσα στο αυτοκίνητό της σε γκαράζ στην περιοχή του Αγίου Ιωάννη Κνωσού στο Ηράκλειο. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, η άτυχη γυναίκα είχε επιστρέψει στο σπίτι της, κατέπιε στο γκαράζ και επιβιβάστηκε στο όχημά της, όπου λίγο αργότερα έχασε τη ζωή της. Η κάμερα ασφαλείας έχει καταγράψει τις τελευταίες κινήσεις της, δείχνοντας να ανεβαίνει αρχικά στο σπίτι και συνέχεια να κατεβαίνει στο γκαράζ, όπου βρέθηκε νεκρή μέσα στο αυτοκίνητό της. Πληροφορίες κάνουν για ανακόπη. Έτσι. Με οποία δεν την περιμένεις ποτέ. Αυτό. Τα συλληπιτήριά μας. Καλό ταξίδι που λέμε. Θα σε αγαπάμε για πάντα. Λένε και οι γνωστοί της. Και, και η κηδεία θα γίνει σήμερα. Στην Κνώσο. Πήγα να τα αποφύγω, αλλά τώρα λόγω δημοσιογραφίας το είπα. Νομίζω. Αλλά εντάξει. Όλοι από κάτι θα φύγουμε. Αισιόδοξα μηνύματα, ε. Που πάμε για διαφημίσεις ή όχι.
1: Όχι, δεν πάμε.
0: Ή να, να ακούσουμε και αυτό.
1: Όχι, έχουμε να πούμε ότι είπε η Ντόρα. Στόχος του Σαμαρά είναι να κάνει ζημιά στην Νέα Δημοκρατία. Δεν είναι καλό να συγκρούεται κανείς με την πραγματικότητα.
0: Είπε η Ντόρα.
1: Είπε η Ντόρα.
0: Ναι.
1: Ναι. Το πρωί σήμερα το είπε.
0: Άρα απάντησε δηλαδή.
1: Ναι, καλέ. Ναι.
0: Τρακτέρ, έχεις ανέβει στα τρακτέρ.
1: Ναι. Χωράμε.
0: Και δεν ξέρω, θα μας πει η κυρία Θόδη, έτσι. Και μετά θα μας πει και διαφημίσεις. Και μετά πάλι εδώ. Μετά τι έχει φαγητά, έχει τέτοια πάλι. Που γουστάρω. Έλα, πάμε.

0: Άλμος 90,5. Η ώρα είναι 10:30.
1: Άλμος 90,5 στα FM.
2: Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210247 και 697-3884-388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
3: Στις σούστες αναρτήσεων, ένα όνομα είναι ο ηγέτης στο χώρο. Εξειδικευμένο συνεργείο επιβατικών, φορτηγών, αγροτικών αυτοκινήτων, ο Σταύρος. Πάνω από 40 χρόνια σας παρέχει εγγυημένη εργασία σε λογικές τιμές. Επισκευή και αντικατάσταση σωστών συστήματος ανάρτησης. Ενίσχυση σωστών για κάθε τύπου οχήματος. Αντικατάσταση αερόφουσκων κάθε τύπου. Αντικατάσταση αμορτισέρ. Κατασκευή σωστών ειδικών διαστάσεων. Τακάκια κάθε τύπου οχήματος. Ο Σταύρος. Θα μας βρείτε στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, όπισθεν Ζιγούρι. Τηλέφωνα επικοινωνίας Σταύρος 6944-2012-57 και Μπάμπης 6972-2072-59. Εξειδικευμένο συνεργείο επιβατικών, φορτηγών, αγροτικών αυτοκινήτων, ο Σταύρος. Το μόνο όνομα στις σούστες αναρτήσεων.
4: Ελάτε να γνωρίσετε τη διαφορά του αυθεντικού, να γευτείτε την παράδοση και να θυμηθείτε πώς είναι το ψωμί όταν φτιάχνετε με ψυχή στον παραδοσιακό φούρνο Σταυράκι. Από το 1958, εδώ και τρεις γενιές, προσφέρουμε καθημερινά με την ίδια αφοσίωση, αγάπη, γνώση και μεράκι, παραδοσιακό μυρωδάτο ψωμί, ψημένο σε φούρνο με ξύλα, φέρνοντας αυθεντικές γεύσεις στο τραπέζι σας. Εδώ θα βρείτε ποικιλία σε αρτοσκευάσματα, όλα φτιαγμένα με αγνές πρώτες ύλες που επιλέγονται ιδιαίτερα προσεκτικά, δίχως τίποτα περιττό. Παραδοσιακός φούρνος Σταυράκι, στην Λογκά Μεσημείας. Τηλέφωνο 2725-031-473. Τώρα και με νέο κατάστημα στο Χαρακοπιό Μεσημείας. Τηλέφωνο 2725-060-104. Κινητό 6945-110-242. Όταν το ψωμί έχει ιστορία, λέγεται Σταυράκι.
5: Εσείς μας ακούτε από τους 90,5. Θα θέλαμε και εμείς να σας ακούσουμε στο 2721-112187. Παλμός FM 90,5.

0: εδώ είμαστε, φίλες και φίλοι. Τελευταία περίοδος της σημερινής μας παρεούλας. Εύχομαι να έχετε περάσει καλά. Μια μεγάλη καλημέρα σε όλους τους φίλους και τις φίλες που μας παρακολουθούν. Κάνουμε παρέα γενικώς σε όλο τον πλανήτη, θα έλεγα. Εντάξει. Λοιπόν, τι είναι αυτή η εποχή, τι να πω. Φαγητά, μέλλον, άστρα.
1: Να τα άστρα, να και η πλάστρα.
0: Ναι. Για να βάλουμε και τον τύπο εκεί που τον βλέπω. Είναι, είναι αυτό, μου αρέσει.
2: Μακαρόνια, ποιοτικός. Τίποτα πιο έκλεκτο.
3: Ναι.
2: Αν τζέμ πιλάφι, τίποτα πιο έκλεκτο.
3: Γαρίδες από λέμονο.
2: Πιο έκλεκτο.
3: Μπαρμπούνια τηγανιτά.
2: Πιο έκλεκτο.
3: Ναι, δεν διαβάζεις μόνο σου.
0: Άντε και μας.
2: Φέρε μια γίγαντες γιαχνή.
3: Μ' αρέσει που ξέρεις και καλοτρός.
0: Λοιπόν, αυτό ξέρει να καλοτρώει, αλλά ξέρουμε και εμείς να σας προτείνουμε πραγματάκια, έτσι. Τι έχουμε, αντίκρυ, πάμε αντίκρυ από το νοσοκομείο μας. Τι έχει.
1: Τι έχει.
0: Ναι.
1: Τα πάντα όλα έχει. Τι θες τώρα.
0: Τι θέλω.
1: Να σου πω τι έχει.
0: Μακαρόνια.
1: Το
0: μακαρόνι το έχει. Ναι, εντάξει.
1: Έχει μακαρόνια. Τι μακαρόνια όμως.
0: Με αυτό το αυγό και το τέτοιο. Πώς το λέμε.
1: Έχει μανιάτικη τσουχτή τη μακαρονάδα. Αλλά έχει και μακαρόνια με κιμά.
0: Έλα,
1: σήμερα.
0: Ακανονική μακαρονάδα.
1: Ναι. Έχει γεμιστά, μπιφτέκι μοσχαρίσο, αρακά.
0: Αρακά έχει και αρακά, σκέτο ή με κανένα μοσχαράκι μέσα, όχι.
1: Σκέτο προφανώς. Μπουτάκια κοκκινιστά.
0: Τι μπουτάκια.
1: Τα δικά μου όχι πάντως. Από κοτόπουλο καλέ.
0: Α,
1: και κοτοπιστέκια.
0: Έγινε, όταν λες μπουτάκια το μυαλό σου πάει γενικώς.
1: Ναι, είναι και καλοκαίρι. Πολλά μπουτάκια στην παραλία.
0: Έχουν βγει έξω εκεί.
1: Ναι, και έχει και τα ισόρα, τα γνωστά εκεί το λουκάνικο.
0: Και άμα κάνουν και πολύ στον ήλιο γίνονται και τηγανιτά στον ήλιο εκεί. Δεν προσέχουν καθόλου.
1: Ναι, το ξέρω.
0: Για λέγε.
1: Τη ώρα.
0: Λοιπόν, το αντίκρινο, αυτό αντίκρινο από το νοσοκομείο, το ξέρετε.
1: Μπύρι.
0: Στου Κώστα σήμερα δεν εργάζεται.
1: Σήμερα
0: είναι διάλειμμα. Παρ' όλα αυτά, πάτε μια βόλτα, κάτσε κάτω από τη μουριά εκεί. Πάρτε και ένα κουτάκι μπύρα που έχω και ευχαριστηθείτε το. Από αύριο Κώστα.
1: Δροσά.
0: Έχει δροσά, ωραία και έχει ωραίο περιβάλλον εκεί. Μια θάλασσα, φασολάκια, πατάτε, τουρισμό. Πολύ ωραία. Εδώ τι έχουμε. Πάμε στον συνάδελφο. Ραδιοφωνικό, πώς το λέει το ραδιόφωνο του, λέει. Πώς το λέγανε αυτό, από ταινία δεν είναι. Ράδιο τάδε.
4: Κυρίες και κύριοι, σας μεταδίδουμε ένα πρόγραμμα πολύ special, με πολλά αρχεύα. Κούλα μακούς, πολύ κολόπεδο Κυριάκος.
0: Αυτός εκεί,
1: αυτός εκεί. Είπαμε, η Κούλα είναι τυχερή, που δεν πήρε τον Κυριάκο και πήρε τον Δημήτρη. Που είναι καλόπεδο.
0: Λοιπόν, τι θα κάνουμε εκεί στην Κούλα, τι έχει σημαίνει.
1: Έχει
0: πρέπει να πάμε στην Εύα.
1: Στην Εύα, εννοείται. Θα πάτε στην Εύα, θα έρθετε στην Εύα, γιατί αλλιώς πόσα. Θα φάτε τα μπιφτέκια φούρνου με πουρέ πατάτα που έχει σήμερα. Το πιάτο ημέρα.
0: Μπιφτέκια φούρνου με πουρέ πατάτα. Πάει.
1: Ναι. Και έχει και τα άλλα, τα γνωστά. Τα κλαμπ, τα μπέργκερ, που τα έχει τώρα πλέον από το πρωί, από το μεσημέρι, δεν τα έχει το βράδυ. Έχει κάτι ωραίες τυροκροκέτες, να ξέρετε,
0: ωραία.
1: Κάτι ωραίες κεφτέδες. Έχει πολλά ωραία, έχετε και τη βαρκούλα της Κούλας.
0: Αυτή η βαρκούλα, ναι.
1: Μπορείτε να πάτε, αφού θα έρθετε που θα έρθετε στην Εύα, μπορείτε να πάτε και στο The Drop δίπλα στο φίλο τον Περικλή, να πιείτε ένα καφεδάκι, να φάτε το πρωινό σας άμα θα έρθετε νωρίς. Τα μεζεδάκια σας, τις μπύρες σας, το βράδυ τα κοκτέιλ σας. Πηγαίνετε και μια βόλτα δίπλα στον Κώστα και στη Ζωή, στην ταβέρνα στην πλατεία εκεί, να φάτε και ένα ωραιότατο κοτόπουλο στα κάρβουνα. Φοβερό.
0: Και πιο πάνω μια εκκλησία, πάμε να κάνουμε σταυρό μας.
1: Μπα θα είναι κλειστή, φαντάζομαι.
0: Αστείευω.
1: Ελάτε στην Εύα, τέλος πάντων. Έχει και εκεί δροσά και μουριές. Και
0: okay.
1: Κάτι άλλο έχει. Τι είναι τα άλλα. Πλατάνια. Έχει
0: και πλατάνια. Ωραία είναι.
5: Και γίδες.
1: Έχει και γίδες, ναι. Μπορείτε να έρθετε στην Εύα, να κάτσετε να πιείτε τον καφέ σας έξω, ρε παιδί μου, ή να πιείτε την πύρα σας και να γνωρίσετε και τη Μαγδάλο.
0: Η γη αυτή περνάει εσύ στην πλατεία, η γίδα περπατάει, τι γίνεται.
1: Είναι η γίδα της Εύας,
0: η γίδα της περιοχής, αμασκότ. Οκ. Την καλημέρα μου στη Μαγδάλο, όπως είναι η Μαγδάλο.
1: Μαγδάλο.
0: Ωραία. Οκ, εγώ θα σας... εντάξει, ολοκληρώσαμε. Λοιπόν, καλή ώρα. Για Μαγδάλο καλά σου πάει. Ναι. Λοιπόν, για πάμε να σοβαρευτούμε τώρα.
1: Είμαστε σοβαρή εκπομπή πάνω απ' όλα. Καλημέρα, Μαράκη.
0: Η πρόταση δικιά μου, φίλες και φίλοι, είναι φασολάκια τσιγαριστά.
1: Νομίζω ότι θα φασολάδα.
0: Όχι, φασολάκια τσιγαριστά με μπέικον, ντομάτα και φέτα. Μιλάμε για πολύ καλοκαιρινό φαγητό. Και ναι. Τα φασολάκια, λέει, αποκτούν ξεχωριστό χαρακτήρα όταν συνδυάζονται με τραγανό μπέικον, αρωματική ντομάτα και κρεμμόδι φέτα. ένα γρήγορο και χορταστικό πιάτο γεμάτο μεσογειακές γεύσεις,
1: ναι, το
0: και μπέικον, αρώματα.
1: Ειδικά, είναι πολύ μεσογειακή γεύση.
0: Το έχει
1: στη μεσογειακή διατροφή το μπέικον.
0: Γίνεται τραγανό. Τραγανό δεν λέει.
1: Για
0: απλά,
1: πάμε, μπέικον. Για πάμε.
0: Λοιπόν, χαρτάκι μου λοιπόν και να σου πω εδώ τα καθέκαστα και γρήγορο πρέπει να είναι. 150 γραμμάρια φασολάκια στρογγυλά. Mm-hmm. Δύο φέτες μπέικον, λίγο ελαιόλαδο. Μισό κουταλάκι του γλυκού κάρι σε σκόνη, μια πρέζα κίμενο, μια πρέζα πάπρικα, μια μέτρια ντομάτα τριμμένη, μια μικρή σκελίδα σκόρδο ψιλοκομμένη, ένα κουταλάκι σούπερ μαϊντανό ψιλοκομμένο, ένα λεμόνι το ξύσμα όμως, 70 γραμμάρια φέτα σπασμένη, θρύψαλα ξέρετε, φρέσκο θυμάρι, αλάτι μαύρο πιπέρι. Βάζουμε ένα κατσαρολάκι με νερό να βράσει και ρίχνουμε τα φασολάκια. Τα ζεσταίνουμε, συγγνώμη, για 6 με 7 λεπτά και κατόπιν τα στραγγίζουμε σε σουρωτήρι. Εντάξει. Σε ένα αντικολλητικό τηγάνι σε δυνατή φωτιά σοτάρουμε το μπέικον με ένα κουταλάκι σούπα σε ελαιόλαδο μέχρι να αρχίσει να γίνεται τραγανό. Θα το δείτε. Αφαιρούμε το μπέικον και ρίχνουμε τα φασολάκια στο τηγάνι. Πασπαλίζουμε τα φασολάκια με το κάρι, το κίμινο, την πάπρικα. Αλατίζουμε και ανακατεύουμε καλά για να απλωθούν τα μπαχαρικά. Σοτάρουμε σε δυνατή φωτιά, ανακατεύοντας για περίπου 2-3 λεπτά ή μέχρι τα φασολάκια να καραμελώσουν. Εντάξει. Παράλληλα, πώς γίνεται παράλληλα, να κάνεις αυτό και να κάνεις και τ' άλλο.
1: Ναι.
0: Σε ένα μπολ βάζουμε την τριμμένη ντομάτα με το σκόρδο, το μαϊντανό, το θυμάρι, το ξύσμα λιμονιού, αλατίζουμε και ανακατεύουμε. Μεταφέρουμε τα φασολάκια σε πιάτο, ρίχνουμε από πάνω τη ντομάτα, τη φέτα και το μπέικον κομμένο σε μικρά κομματάκια, ραντίζουμε με ελαιόλαδο και φρεσκοτημένο το πιπέρι και σερβίρουμε. Άντε, καλή όρεξη. Ωραίο πιατάκι είναι.
1: Ναι, και
0: και σαν
1: και
0: εικόνα
1: γρήγορο
0: που το έχω μπροστά μου είναι πολύ ωραίο.
1: Ωραία, πότε θα το φτιάξεις?
0: Θα έρθω στην κούλα και να το φτιάξουμε παρά.
1: Α, οκ. Εντάξει.
0: Οκ. Αυτά από μένα. Πάμε να ακούσουμε το. Έχουμε ώρα. Ναι. Λίγο τραγούδι και μετά πάμε στα άστρα. Ή όχι.
1: Ναι. Άμα θέλετε.
0: Να ακούσουμε.
1: Άμα δεν θέλετε.
0: Έχετε εδώ το Γιάννη του Καψάλι, το ξέρεις αυτό.
1: Αμέ.
0: Το Σκάνια λέει. Φεύγω με το Σκάνια. Μετά το τραχτέρ τη Στόλη.
1: Α, πιάσαμε τα οχήματα.
0: Αυτός παίρνει το Σκάνια.
1: Εντάξει.
0: Πάμε και μετά πάμε άστρα.

0: χαρισμένο σε όλους τους φίλους φορτηγατζίδες, έτσι, με τα Σκάνια και τα έτσι, τα Βόλβο και τα τι άλλο έχει στις φορτηγάρες. Λοιπόν, για βάλε και την Κυριακή μετά, μπορούμε.
1: Άμα θέλετε.
0: Η Στανιέση.
1: Okay,
0: αχα, τι έγινε. Αυτό δεν, τη Στανιέση δεν πάρεις.
1: Όχι, δεν τη θέλω.
0: Δεν θέλει.
1: Δεν θέλει Στανιέση σήμερα. Είχε τι πρόγραμμα
0: θέλει
1: το βράδυ και έχει ξενυχτήσει, δεν μπορεί τώρα.
0: Η Στανιέση.
1: Ή πως εγώ.
0: Όχι,
1: έλα, ήρθε καλέ, άντε, μας έκανε και τη δύσκολη. Πες, δεν πες, εδώ.

0: Δεν φέρνουν πάντα εμπόδια τα άστρα και τα ζώδια. Πολύ τα περιμένουν και διαβάζουν κάθε μέρα.
1: Ναι.
0: Ναι. Τι έχει
1: να διαβάζουν, να τα ακούνε από μένα, δεν κατάλαβα.
0: Ναι, βρε. Κάποιοι που δεν σε ακούνε, ρε.
1: Κακό, τι είναι, κουφί.
0: Υπάρχουν και λίγοι που δεν σε
1: ακούνε. Ή με ακούγανε πολύ και κουφανθήκαν.
0: Ναι, με αυτά που λες.
1: Ναι,
0: ναι. Τι έχουμε σήμερα, τι θα κάνουμε.
1: Δευτέρα έχουμε σήμερα.
0: Από τα πάνε τη εβδομάδα.
1: Τη εβδομάδα, μωρέ, ναι.
0: Να έχει ένα λόγο.
1: Μου επιτρέπεται από τι εβδομάδε. Μου επιτρέπεται.
0: Εμεί.
1: Μόνοι μου ρωτάω, μόνοι μου απαντάω.
0: Οι ακροατέ τι αντέχουν. Κρυό.
1: Εμένα όχι πάντω, αλλά δεν πειράζει.
0: Κρυό.
1: Ναι. Η εβδομάδα, κρυέ μου, σε προτρέπει να κινηθείς με αποφασιστικότητα, χωρίς όμως να παρασυρθείς από τον ενθουσιασμό της στιγμής. Νέες γνωριμίες, ενδιαφέρουσες συζητήσεις και δημιουργικές ιδέες μπορούν να σου ανοίξουν απρόσμενους δρόμους.
0: Πολύ καλό είναι.
1: Ναι. Στα επαγγελματικά, μια πρόταση, μια συνεργασία αξίζει να εξεταστεί προσεκτικά πριν δώσεις την οριστική σου απάντηση. Όχι, δεν συνεργαζόμαστε, κύριε. Τέρμα, δεν θέλουμε.
0: Την έχεις δώσει κιόλας.
1: Όχι, γιατί έχω μία πρόταση για συνεργασία.
0: Θα σου έρθει.
1: Άμα μου έρθει, θα το σκεφτώ. Στα αισθηματικά, η γοητεία σου είναι ιδιαίτερα έντονη και μπορείς να προσελκύσεις πρόσωπα που θα σου κεντρήσουν το ενδιαφέρον.
0: Για στο μπαλκόνι.
1: Ναι. Δείξε υπομονή σε οικογενειακά ζητήματα και μην επιτρέψεις σε μικρές εντάσεις να επηρεάσουν τη διάθεσή σου.
0: Σωστά.
1: Η διέστησή σου θα αποδειχθεί πολύτιμο σύμμαχο. Αλλά δεν την ακούς, ειδικά όσο αφορά το Μουντιάλ, δεν την ακούς.
0: Το Μουντιάλ.
1: Ναι, ξέρω εγώ τι λέω. Ναι.
0: Ταύρος.
1: Ταύρε μου, αυτή την εβδομάδα το ενδιαφέρον σου στρέφεται στην οικονομική σταθερότητα και την καλύτερη αξιοποίηση των δυνατοτήτων σου. Είναι μια κατάλληλη περίοδος για να οργανώσεις τα οικονομικά σου και να προχωρήσεις σε αλλαγές που θα αποδώσουν στο μέλλον.
0: Οικονομικά δηλαδή.
1: Ναι. Στα επαγγελματικά, η συνέπεια και η επιμονή σου αναγνωρίζονται, ενώ μια νέα ευκαιρία μπορεί να εμφανιστεί απρόσμενα. Στα αισθηματικά, χρειάζεται περισσότερη ειλικρίνεια και διάθεση για ουσιαστικό διάλογο. Απόφυγε τις παρορμητικές αγορές και μην επηρεάζεσαι από πιέσεις τρίτων. Η αυτοπεποίθησή σου αυξάνεται όσο εμπιστεύεσαι τις πραγματικές σου αξίες. Σήμερα σε βλέπω λίγο όμως κάπως. Ναι.
2: Μια αυτοπεποίθηση.
1: Α, εντάξει.
0: Ναι. Ολοκληρώσατε.
1: Ναι, καλά.
0: Δίδυμη.
1: Αυτή την εβδομάδα βρίσκεσαι στο επίκεντρο γεμάτος ενέργεια, αυτοπεποίθηση και όρεξη. Πολύ αυτοπεποίθηση, ρε παιδιά. Για νέα ξεκινήματα. Οι ιδέες σου κερδίζουν τις εντυπώσεις και οι επαφές σου αποδεικνύονται ιδιαίτερα χρήσιμες. Στον επαγγελματικό τομέα μπορεί να ανοίξουν νέες προοπτικές μέσω μιας πρότασης ή συνεργασίας.
0: Ναι. Και άλλη πρόταση.
1: Τι έγινε εδώ. Στα αισθηματικά, η γοητεία σου βρίσκεται στα ύψη και δεν αποκλείεται να προκύψει μια ενδιαφέρουσα γνωριμία. Πρόσεξε μόνο να μην αναλάβεις περισσότερες υποχρεώσεις από όσες μπορείς να διαχειριστείς. Με σωστή οργάνωση, όμως θα πετύχεις πολύ περισσότερα από όσα φαντάζεσαι.
0: Εντάξει.
1: Ναι.
0: Καρκίνος.
1: Η εβδομάδα σε καλεί να δώσεις μεγαλύτερη σημασία στις προσωπικές σου ανάγκες και να αφήσεις πίσω ό,τι σε κουράζει ψυχικά. Στα επαγγελματικά κινείσαι πιο διακριτικά, ωστόσο οι προσπάθειές σου αποδίδουν σταθερά αποτελέσματα. Οικονομικά, απόφυγε βιαστικές αποφάσεις και δώσε χρόνο στις εξελίξεις να οριμάσουν.
0: Νομίζω,
1: στα
0: ναι.
1: αισθηματικά, μια ειλικρινή συζήτηση μπορεί να λύσει μια παρεξήγηση ή να σε φέρει πιο κοντά σε ένα πρόσωπο που σε ενδιαφέρει. Η ξεκούραση, η σωστή οργάνωση και η εμπιστοσύνη στη διέστησή σου θα σε βοηθήσουν να πάρει σωστές αποφάσεις.
0: Okay. Λέων.
1: Χα.
0: Τι χα.
1: Δεν ξέρω τώρα, έτσι το έκανα. Έτσι το έκανα για σένα, να σε πειράξω.
0: Αχα.
1: Η κοινωνική σου ζωή εντείνεται. Τόσα πανηγύρια. Φέρνοντας ευχάριστες εξελίξεις από τις επαφές σου με φίλους ή συνεργάτες.
0: Έλα.
1: Η εβδομάδα αυτή ευνοεί τα νέα σχέδια, τη δικτύωση και τις δημιουργικές συνεργασίες. Στον επαγγελματικό τομέα ενδέχεται να σου παρουσιαστεί μια πρόταση που αξίζει να εξετάσεις σοβαρά.
0: Και εδώ πρόταση. Πολλές προτάσεις. Αυτή την εβδομάδα θα έχουμε όλο προτάσεις. Ναι.
1: Στα αισθηματικά, η ακαταμάχητη γοητεία σου μπορεί να οδηγήσει σε μια νέα γνωριμία που θα κεντρήσει το ενδιαφέρον σου. Αν βρίσκεσαι ήδη σε σχέση, κοινά όνειρα και στόχοι θα δυναμώσουν το δεσμό σας.
0: Έτσι.
1: Μη φοβηθείς να κάνεις το επόμενο βήμα.
0: Όχι. Το πιο επόμενο βήμα.
1: Α, δεν ξέρω.
0: Παρθένος. Παρθένος. Ο καθένας με το πόνο
1: του. Οι φιλοδοξίες σου βρίσκονται στο προσκήνιο σου θέση. Οι προσπάθειές σου αναγνωρίζονται και ενδέχεται να υπάρξουν θετικές εξελίξεις σε μια υπόθεση που σε απασχολεί εδώ και καιρό.
0: Ωραία.
1: Στα οικονομικά, η σωστή διαχείριση αποδίδει καρπούς. Στα αισθηματικά, χρειάζεται να αφιερώσεις περισσότερο χρόνο στον άνθρωπό σου, αφήνοντας για λίγο στην άκρη τις υποχρεώσεις. Η ψυχραιμία, η επιμονή και η οργάνωση θα αποτελέσουν τα μεγαλύτερα πλεονεκτήματά σου, Παρθένα μου.
0: Ζυγός.
1: Η εβδομάδα αυτή σου φέρνει αισιοδοξία και την επιθυμία να διευρύνεις οριζοντές σου. Ταξίδια, σπουδές, νέες γνωριμίες ή μια ενδιαφέρουσα πρόταση, πολλές προτάσεις, παιδί μου, μπορούν να φέρουν ευχάριστη ανανέωση στην καθημερινότητά σου. Στα επαγγελματικά, μια νέα ιδέα έχει σημαντικές προοπτικές, αρκεί να της δώσεις χρόνο.
0: Ωραία.
1: Στα αισθηματικά, ο έρωτας αποκτά μεγαλύτερο ενθουσιασμό, ενώ οι αδέσμευτοι έχουν πολλές πιθανότητες για μια συναρπαστική γνωριμία. Εμπιστεύσου τις δυνατότητές σου και τόλμησε να δοκιμάσεις κάτι διαφορετικό. Οι εξελίξεις θα σε δικαιώσουν.
0: Σκορπιός.
1: Η εβδομάδα σε καλή να αφήσει πίσω ότι σε βαραίνει και να δώσεις χώρο σε νέες προοπτικές. Οικονομικά ζητήματα ή υποθέσεις που εκκρεμούν μπορούν να βρουν λύσεις, αρκεί να κινηθείς με ψυχραιμία και σωστή στρατηγική. Στα επαγγελματικά, μια σημαντική εξέλιξη σε φέρνει πιο κοντά στους στόχους σου. Στα αισθηματικά, η ανάγκη για ουσιαστική επικοινωνία γίνεται πιο έντονη και μπορεί να οδηγήσει σε σημαντικές αποφάσεις. Η διαίσθησή σου παραμένει ο καλύτερος σύμβουλος. Γι' αυτό εμπιστεύσου όσα νιώθεις και όχι μόνο όσα βλέπεις. Αυτή την περίοδο οι σχέσεις και συνεργασίες βρίσκονται στο προσκήνιο, δίνοντάς σου την ευκαιρία να διορθώσεις παρεξηγήσεις και να δημιουργήσεις νέες ισορροπίες. Στα επαγγελματικά, μια συνεργασία μπορεί να αποδειχθεί ιδιαίτερα αποδοτική, ενώ μια νέα πρόταση αξίζει την προσοχή σου. Στα αισθηματικά, η ειλικρίνεια και η διάθεση για συμβιβασμό θα φέρουν πιο κοντά εσένα και το αγαπημένο σου πρόσωπο. Για τους αδέσμευτους, οι πιθανότητες για μια γνωριμία με προοπτικές είναι αυξημένες. Πρόσεξε να μην σε παρασύρει ο ενθουσιασμός σε βιαστικές αποφάσεις όμως.
0: Ναι, με. Εγώ καιρός.
1: Η καθημερινότητα μπορεί να γίνει πιο απαιτητική, αλλά χάρη στην οργανωτικότητα και τη συνέπειά σου, θα μπορέσεις να ανταποκριθείς επιτυχώς σε κάθε πρόκληση. Στον επαγγελματικό τομέα ενδέχεται να προκύψουν θετικές εξελίξεις ή μια ευκαιρία που θα αναδείξει τις ικανότητές σου. Οι οικονομικές προοπτικές σου είναι σταθερές. Αρκεί να αποφύγεις περιττές δαπάνες. Στα αισθηματικά είναι απαραίτητο να αφιερώσεις περισσότερο χρόνο στον σύντροφό σου ή να ανοιχτείς σε μια νέα γνωριμία.
0: Εντάξει.
1: Η αυτοφροντίδα θα πρέπει να αποτελέσει προτεραιότητα.
0: Έτσι. Υδροχώος.
1: Η εβδομάδα φέρνει περισσότερη χαρά, δημιουργικότητα και διάθεση να απολαύσει τη ζωή. Ένα δημιουργικό σχέδιο, ένα νέο χόμπι, μια ευχάριστη γνωριμία μπορούν να βελτιώσουν τη διάθεσή σου. Στα επαγγελματικά, οι πρωτότυπες ιδέες σου βρίσκουν ανταπόκριση και μπορεί να οδηγήσουν σε ενδιαφέρουσες εξελίξεις.
0: Πολύ ωραία.
1: Στα αισθηματικά, ο έρωτας αποκτά ένταση, ενώ οι στιγμές με το αγαπημένο σου πρόσωπο γίνονται πιο ουσιαστικές. Αν είσαι ελεύθερος, μια νέα γνωριμία μπορεί να εξελιχθεί πολύ πιο γρήγορα από όσο περίμενες.
0: Μάλιστα. Και ηχθείς και τελώς.
1: Ναι, ναι.
0: Και τελώς.
1: Η οικογένεια, το σπίτι και η προσωπική σου ζωή ζητούν περισσότερο χρόνο και προσοχή. Είναι μια καλή εβδομάδα για να αποκαταστήσεις σχέσεις, να οργανώσεις καλύτερα τον χώρο σου και να νιώσεις μεγαλύτερη συναισθηματική ασφάλεια. Στα επαγγελματικά, κινήσου με υπομονή και απόφυγε αποφάσεις κάτω από πίεση. Στα οικονομικά, οι ισορροπημένες κινήσεις θα αποδώσουν καλύτερα από τις βιαστικές επιλογές. Στα αισθηματικά, η τρυφερότητα και η ειλικρινή επικοινωνία μπορούν να δυναμώσουν σημαντικά έναν δεσμό ή να φέρουν μια όμορφη νέα αρχή.
0: Ωραία, με ένα ερώτημα.
1: Όλοι ευχαριστημένοι,
0: ναι, ναι, πολύ ωραία, ναι, όλα καλά ήταν, όλα καλά. Με ένα ερώτημα θα συνεχίσουμε με από το τραγούδι. Το ερώτημα το έχει Τζέννη Κατσιγιάννη, μια κοπελίτσα,
1: ναι,
0: είναι αυτή,
1: ναι, ναι.
0: Και τι λέει, πες μου πώς σε λένε.
1: Α, όχι, εγώ νόμιζα κάποιο άλλο.
0: Μπερδεύτηκες.
1: Αλήθεια.
0: Πες μου πώς σε λένε, ρωτάει η Τζέννη Κατσιγιάννη.
1: Οκ.
0: Ο ΑΕΟ.

0: Λοιπόν, τώρα το ερώτημα δεν ξέρω αν λύθηκε. Είπε όνομα αυτό.
1: Δεν είπε.
0: Να κάνω αποφώνηση και μετά να πάρουμε να ακούσουμε και το επόμενο, που και αυτό με απορία είναι.
1: Με την απορία θα μείνουν τελικά.
0: Ναι, καλέ, ποιος είναι αυτός. Λες να είναι ο προηγούμενος που δεν είπε το όνομά του.
1: Λες.
0: Σε έχει μπερδέψει. Αυτή είναι η καλή αδρομάχη. Η Βασιλική Μπουρίκα είναι εδώ. Εγώ είμαι ο Κώστας Οδελιγιάννης και ο κονσολιέρης μας, το ξέρετε. Φαντάζομαι σήμερα καταλάβατε ότι σας φτιάξαμε τη διάθεση για την πανηγυρτζή διάθεση. Έτσι, που θα έχουμε μπροστά μας με τα πανηγύρια.
1: Πανηγυρτζίδες.
0: Καλό είναι να τα διασκεδάσετε και να κάνετε αυτό το καλοκαίρι, γιατί από Σεπτέμβρη θα πρέπει να σκεφτείτε πολύ σοβαρά με ποιον θα πάτε.
1: Και πού να πάτε, καλέ.
0: Και ποιον θα αφήσετε. Εννοώ πολιτικά.
1: Αυτό, έτσι.
0: Διασκεδάστε τώρα και μετά σοβαρά όμως, παιδιά. Αυτή τη φορά πρέπει να είμαστε πολύ
1: προσγειωμένοι. Αυτά λέμε κάθε φορά, αλλά τέλος πάντων.
0: Εύχομαι να αλλάξει κάτι.
1: Λοιπόν, εγώ μπορώ να το αφιερώσω αυτό το τραγουδάκι.
0: Αφιέρωση, κάνω τι θες.
1: Σε δύο παιδάκια.
0: Παιδάκια.
1: Ναι.
0: Για
1: τον Παναγιώτη.
0: Τον Παναγιώτη.
1: Και τον Κωνσταντίνο.
0: Και τον Κωνσταντίνο. Δικό σας, παιδιά.
1: Τι ψάχνεις εσύ, ποιος είναι ο Παναγιώτης και ποιος είναι ο Κωνσταντίνος. Ο Κωνσταντίνος ξέρεις, χτες. Ο Παναγιώτης, τέλος Μαΐου.
0: Ο τέλος Μαΐου, ο Παναγιώτης λοιπόν, και ο Κωνσταντίνος το απολαμβάνουν. Λοιπόν, κάπου εδώ, φίλες και φίλοι,
1: λίγο από Ανδρέας Βάσια.
0: Ναι, φτάσαμε στο τέλος και τη σημερινή μας εκπομπή. Θα τα πούμε την Τετάρτη, φαντάζομαι, την ίδια ώρα, έτσι, και με την ανάλογη διάθεση.
1: Όχι τη σημερινή, τη δικιά μου.
0: Γενικά σήμερα ήταν λίγο πεσμένα, ναι. Αλλά τουλάχιστον ανεβήκαμε με τα τραγούδια αυτά τα special που λέμε. Σε
1: και ελπίζω να είμαστε και στον αέρα.
0: Τουλάχιστον είμαστε στο διαδίκτυο. Γεια σου, αυτό. Ναι, μας άκουσαν. Άντε, να είστε καλά. Για και χαρά, ραντεβού Τετάρτη. Τετάρτη, γεια.
1: Γεια σας.

0: 90,5 σας ενημερώνει. Η ώρα είναι 11.
1: Παλμός. 90,5 στα FM.
2: Για κάθε σας ανάγκη, από την πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο εξειδικευμένο μηχάνημα, η λύση έχει ένα όνομα. Καλλιάνης. Με πολυετή εμπειρία και αξιοπιστία, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε χρώματα, εργαλεία, υδραυλικά, μονωτικά υλικά, είδη θέρμανσης και αγροτικά μηχανήματα κορυφαίων κατασκευαστών, αλλά και εργαλεία δόμησης. Ξεχάστε το υψηλό κόστος αγοράς και συντήρησης και αποκτήστε πρόσβαση σε επαγγελματικά μηχανήματα μόνο για όσο διάστημα τα χρειάζεστε. Καλλιάνης, Μεσίνης και Ιχαλίας 2 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721 116261.
3: Η γεύση συναντά την παράδοση και την αυθεντική απόλαυση. Το μεράκι του δημιουργού συνθέτει τα πιο γευστικά έργα τέχνης και τα προσφέρουμε μόνο σε εσάς. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Ελάτε και δοκιμάστε μοναδικό προζυμένο ψωμί σε φούρνο με ξύλα, αλλά και αρχαίγωνο ψωμί με δίκο κοσίτα ριζέα. Πίτες γάμου, δίπλες, μελομακάρονα και κουραμπιέδες, κουλούρια, παξιμάδια, λαλάνια, κριτσίνια και σφολιατοειδή. Όλα παραγωγής μας με αγνά υλικά. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Καταστήματα Κρήτης και Αύρας 102, Αρτέμιδος και Λεϊκών, Ψαρών 40, Λοχαγού Νικολοπούλου 10, Μεσίνη και στον Άγιο Ανδρέα. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Για γευστικές απολαύσεις ασύγκριτης νοστιμιάς.
4: Άνοιξε καλοκαίρι με στυλ σε όλα τα μεγέθη. Τοπ επιλογές σε τοπ τιμές για άντρες με μεγάλο εκτόπισμα. Μόνο στο Τόπερ.
5: Μόνο στο Τόπερ.
4: Η πιο ολοκληρωμένη συλλογή αντρικών ρούχων σε μεγάλα μεγέθη από medium έως 9 extra large. Ανακάλυψε μοντέρνα t-shirt και πόλο σε ποικιλία

0: Βλέπω όλα κόκκινα.
1: Κι εγώ. Θεέ μου, τι πάθαμε.
2: Μήπως δεν πάθατε κάτι εσείς, αλλά η τηλεόρασή σας. Καιρός να επισκεφτείτε τον ειδικό.
3: Μπουρίκα Σάρις. Τεχνικός έλεγχος και σέρβις για όλες τις συσκευές εικόνας και ήχου από έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό.
2: Μπουρίκα Σάρις. Επισκευές τηλεοράσεων και εγκαταστάσεις επίγειων και δορυφορικών κεραιών, ατομικών και κεντρικών.
3: Υπεύθυνη μελέτη, εγκατάσταση συναγερμών και συστημάτων παρακολούθησης. Εξειδικευμένο σέρβις Philips, Samsung, LG.
2: Ακόμη, εμπορία ηλεκτρονικών ειδών και ανταλλακτικών, αλλά και τηλεχειριστήρια όλων των τηλεοράσεων, καλώδια, κεραίες τηλεόρασης και δορυφορικής λήψης.
3: Μπουρίκα Σάρις, πτυχιούχος ηλεκτρονικός, Μακεδονίας 34 και Χίου, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210 20770 και 6986 199 062.
2: Μπουρίκα Σάρις, πτυχιούχος ηλεκτρονικός. Δεν παθαίνεις, μαθαίνεις.
3: Η μεσσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη. Που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στου Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στου Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 27210 83 9 50.

0: Ζώος 90,5. Η ώρα είναι 11:30.
1: Παλμός 90,5 στα FM.
0: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Βελτιωμένη είναι σύμφωνα με πληροφορίες από την πυροσβεστική η εικόνα της πυρκαγιάς, η οποία εκδηλώθηκε στην περιοχή Σφάκα της Ινώης και επεκτάθηκε σε πευκόφυτο δάσος. Την αγανάκτηση και τον προβληματισμό του για τα γεγονότα που εκτυλίχθηκαν στο Καστελόριζο, τα οποία οδήγησαν στη σύλληψη αγροτικού ιατρού που υπηρετούσε στο νησί, εκφράζει ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών. Με τον πόλεμο στην Ουκρανία και τις εντάσεις γύρω από το Ιράν να συνεχίζονται χωρίς ορατό τέλος, οι 32 ηγέτες των χωρών μελών του ΝΑΤΟ συναντώνται Τρίτη και Τετάρτη στο νεοοθωμανικό παλάτι του Ερντογάν στην Άγκυρα, με στόχο να ανακαθορίσουν έναν κοινό οδικό χάρτη για το μέλλον της συμμαχίας. Σημάδια ανάκαμψης στην κίνηση των τάνκερ πετρελαίου και φυσικού αερίου στα στενά του Ορμούζ. Η πλειονότητα των Αμερικανών ψηφοφόρων θεωρεί ότι ο πόλεμος του Τραμπ με το Ιράν δεν άξιζε το κόστος που προκάλεσε. Χριστιανικά χωριά του Λιβάνου ζήτησαν να προσαρτηθούν στο Ισραήλ για να γλιτώσουν από τη Χεσμπολάχ, λέει ο Νετανιάχου.
3: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζωχούς θα τη βγάλω.
4: Πάμε δυνατά και σταθερά.
3: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
5: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
3: μέχρι όσο θέλω εγώ.
5: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Καλαμάτα, Γεωργούλη 1. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
6: Το ψυγείο δεν παγώνει. Η κουζίνα δεν ψήνει. Το πλυντήριο δεν στίβει. Και εσύ είσαι σε απελπισία επειδή η αγορά νέας ηλεκτρικής συσκευής είναι δύσκολη?
7: Έχουμε τη λύση. Cargas. Επώνυμες, ελαφρώς μεταχειρισμένες ηλεκτρικές συσκευές, πιο καινούργιες από καινούργιες. Μεγάλη ποικιλία σε πολύ χαμηλές τιμές. Cargas. Όλες οι συσκευές με γραπτή εγγύηση και δυνατότητα μεταφοράς και σύνδεσης. Cargas. Τηλέφωνο 6936 853586. Cargas. Για να μην σας λείπει τίποτα.
8: Κατάστημα Cargas. Τώρα σε άνετο χώρο Αθηνών 52. Καλαμάτα.
9: Κάνε επιτέλους ένα δώρο στον εαυτό σου. Μεταμόσχευση μαλλιών με εγγύηση αποτελέσματος και 40% έκπτωση. Μόνο στα VF Clinics. Τηλεφώνησε τώρα στο 218-218-0369. Το αξίζεις.

ζευγάρι. Μα δεν περνώ και χαπάρι, η καρδιά μου σε γουστάρι. Καψουρευτικά, σφίξε με κι αγκαλιάσέ με και φυλάκια χορτάσέ με, όσο θες βασανισέ.

Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Τρίτη γενικά αίθριος καιρός με τοπικές βροχές στα υπηρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι βόρειοι 3 με 5 και στο ανατολικό Αιγαίο τοπικά 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες: 29 Ρέθυμνο Λίμνος, 30 Ηράκλειο Μύκονος, Νάξος Πάρος Ύφνος, 31 Αλεξανδρούπολη Θάσος Χανιάκος Τρίκαλα, 33 Άρτα Γιαννιτσά Καλαμάτα, Κέρκυρα Σπάρτη Αθήνα Πρέβεζα.

0: Παλμός 90,5 στα FM.
1: Θες να πουλήσεις, να αγοράσεις ή να νοικιάσεις? Μπες στο notosrealestate.gr και δες πως το Real Estate γίνεται απλό και ψηφιακό. Καταχώρησε το ακίνητό σου ή δημιούργησε ζήτηση για αυτό που ψάχνεις. Μόνιμη κατοικία, παραθαλάσσιο ή επενδυτικό ακίνητο. Κλείσε ραντεβού online και δες όλα τα διαθέσιμα και νεόδμητα ακίνητα μέσα από ένα έξυπνο, γρήγορο περιβάλλον. Με διεθνείς συνεργασίες, η Notos προβάλλει τα ακίνητά σου σε κορυφαία πόρταλς σε όλη την Ευρώπη και τον κόσμο. Αν θέλεις να αγοράσεις, να πουλήσεις ή να γίνεις μέλος της νέας γενιάς της Notos, μπες στο notosrealestate.gr. Γερμανού 2, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721 4072 87. Notos Real Estate. Το Real Estate όπως το φαντάζεσαι.
2: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μοραγιάννης. Αποκτήστε τώρα τον καλύτερο ηλιακό θερμοσύφωνο της αγοράς. Σε τιμές εργοστασίου. Ο μοναδικός ηλιακός θερμοσύφωνας που ζεσταίνει με ήλιο και χωρίς ήλιο και με ρεύμα. Μοραγιάννης. Όλοι με επιλεκτικό συλλέκτη τιτάνιου. Τώρα γνωρίστε και κερδίστε αγοράζοντας το νέο μας μοντέλο Απόλλων με σήμα τον ήλιο της Βεργίνας 50 ευρώ φθηνότερο. Μοραγιάννης. Διασταύρωση ασπροχώματος Μεσίνης. Και σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 27210-69389, κινητά 69618-52362 και 69-3275-0166. Μοραγιάννης. Και αφήστε τους άλλους να πληρώνουν το λογαριασμό της ΔΕΗ.
3: Η φύση μας προσφέρει τις πιο αγνές και θρεπτικές πρώτες ύλες.
4: Εμείς τις μετουσιώσαμε στην πιο γνήσια παραδοσιακή γεύση.
3: Τυριά Πετρόπουλος, πολύφημος.
4: Τυρί από ελληνικό πρόβιο γίδινο γάλα, φέτα pop από μεσσηνιακό γάλα, σφέλα, γραβιέρα, μυζήθρα, ανθότυρο, κεφαλοτήρι, σαγανάκι.
3: Εφαρμόζουμε σύγχρονη τεχνολογία παραγωγής σε κάθε στάδιο για σύγκριτη γεύση και σταθερά υψηλή ποιότητα.
4: Απόδειξη το πλατινένιο βραβείο στη σφέλα, χρυσό στη φέτα και χρυσό στη γραβιέρα στον διαγωνισμό με την Terranian Taste Awards 2021, Μεσογειακά Βραβεία Γεύσης 2021, που διενεργήθηκε στο Βερολίνο.
3: Τυριά Πετρόπουλος, πολύφημος.
4: Μιλτιάδης Ηλία Πετρόπουλος.
3: Κεντρικό Πρατήριο Εύα Μεσσηνίας. Τηλέφωνο 2722041435.
4: Πρώτο υποκατάστημα Μούλα Βασίλη 2, Μεσσίνη. Τηλέφωνο 27220-25487.
3: Δεύτερο υποκατάστημα Μακεδονία 9 Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-96828.
4: Τρίτο υποκατάστημα στην Κεντρική Αγορά Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-28741.
3: Παγκόσμια βραβευμένα τυριά Πετρόπουλος, πολύφημος. Γιατί στη Μεσσηνία ξέρουμε από ποιότητα.
5: Έχει σύνδεση στο ίντερνετ. Έχεις Παλμό.
6: Έχεις Παλμό.
5: Μπες στις ραδιοφωνικές πλατφόρμες και άκουσέ μας σε κάθε γωνιά του πλανήτη. Παλμός 90,5. Εδώ τα λαϊκά ακούγονται δυνατά.

0: Αλμός 90,5. Η ώρα είναι 12:30.
1: Αλμός 90,5 στα FM.
2: Μπαμπά, μας πήρες παγωτίνια από τα φρεσκοκατεψυγμένα μάλαμα.
3: Τι παγωτίνια, παιδάκι μου. Ο μάλαμας έχει θαλασσινά, κρεατικά, σφολιατοειδή, τυροκομικά, τέτοια πράγματα.
2: Μπαμπούλι μου, στα σκοτάδια ζεις. Ο μάλαμας έχει και παγωτίνια. Ξυλάκια, πυραυλάκια, σαντουιτσάκια, τριγωνάκια, 30 διαφορετικά είδη, με τρελές γεύσεις και πάντα στη σούπερ ποιότητα του μάλαμα. Μπες και δες.
3: Ε, καλά, αν τα έχει ο μάλαμας, είμαι σίγουρος για την ποιότητα. Αλλά βρε πονηρέ μικρέ, τίποτα δεν σου ξεφεύγει. Κοίτα να δεις, χαμός από παγωτίνια. Και απολαυστικά και σε τιμές κατάψυξης. Πάω τώρα ακαρφή, αλλά το νου σου. Όταν τα αγοράσω, κρύψ' τα καλού κακού. Αν τα βρει μαμά, δεν θα μείνει τίποτα στο ψυγείο. Φύγαμε όλοι, παρόν 147, στα φρεσκοκατεψυγμένα μάλαμα.
4: Γεωτρήσεις Λέκας. Ρομποτικά μηχανήματα για γεωτρήσεις σε μικρούς χώρους, αυλές, κήπους, γκαράζ, έβρεση νερού, αδειοδότηση και αντλίες. Πλήρης υποστήριξη και σέρβις. Για εγγυημένη επιτυχία, γεωτρήσεις Λέκας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6976 1183 72. Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες, πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210247 και 697-3884-3. 88. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
5: Αρτοποιεί ορτοσκευάσματα Γιάννης Μανολόπουλος. Σπάρτης 32 έναντι κεντρικής αγοράς Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-92506. Στο αρτοποιείο μας θα βρείτε παξιμάδια, χωριάτικα κουλούρια και παξιμάδια λαδιού, τσουρέκια, τυρόπιτες, πίτσες, ψωμί προζυμένιο, ψωμί χωριάτικο. Το κατάστημα λειτουργεί υπό τη διεύθυνση Ιωάννης Μανολόπουλος. Αρτοποιεί ορτοσκευάσματα έναντι κεντρικής αγοράς της Καλαμάτας, Σπάρτης 32. Τηλέφωνο 27210-92506.
6: Στην Αρτοπία Μπαρνασάς συνεχίζεται η παράδοση υπό νέα διεύθυνση. Τηλέφωνο 27210-22541.
7: Θέλετε χαμηλά ασφάλιστρα με υψηλές παροχές? Ασφάλειες Νακόπουλος. Ελάτε να δούμε μαζί τα νέα προγράμματα, διασφαλίζοντας το σήμερα και το αύριο από ένα μεγάλο εύρος παροχών και καλύψεων για την υγεία, την περιουσία και το όχημά σας. Συνεργαζόμαστε με τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες, προσφέροντας εμπιστοσύνη, διαφάνεια, εγκύτητα. Ασφάλιση, εξασφάλιση, ασφαλώς Νακόπουλος. Τρίπολη, πλατεία Αγίου Βασιλείου 30. Τηλέφωνο 2710-221818. Και Καλαμάτα, Φαρών 165. Τηλέφωνο 27210-63000.
8: Για την ασφάλειά σας, ασφαλώς Νακόπουλος.
9: Ελάτε να γνωρίσετε τη διαφορά του αυθεντικού, να γευτείτε την παράδοση και να θυμηθείτε πώς είναι το ψωμί όταν φτιάχνετε με ψυχή στον παραδοσιακό φούρνο Σταυράκι. Από το 1958, εδώ και τρεις γενιές, προσφέρουμε καθημερινά με την ίδια αφοσίωση, αγάπη, γνώση και μεράκι, παραδοσιακό μυρωδάτο ψωμί, ψημένο σε φούρνο με ξύλα, φέρνοντας αυθεντικές γεύσεις στο τραπέζι σας. Εδώ θα βρείτε ποικιλία σε αρτοσκευάσματα, όλα φτιαγμένα με αγνές πρώτες ύλες που επιλέγονται ιδιαίτερα προσεκτικά, δίχως τίποτα περιττό. Παραδοσιακός φούρνος Σταυράκι, στην Λογκά Μεσημείας. Τηλέφωνο 2725-031-473. Τώρα και με νέο κατάστημα στο Χαρακοπιό Μεσημείας. Τηλέφωνο 2725-060-104. Κινητό 6945-110-242. Όταν το ψωμί έχει ιστορία, λέγεται Σταυράκι.
10: Η μεσημιακή διατροφή είναι φημισμένη, που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? μα φυσικά στου Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στου Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 2721083957.
11: Εσείς μας ακούτε
12: από τους 90,5.
11: Θα θέλαμε και εμείς να σας ακούσουμε στο 2721 112187. Παλμός FM 90,5.

λες πως πέρασες καλά μαζί μου. Όμως τώρα έχεις κουραστεί. Φεύγεις έχοντας

0: είναι μία.
1: Παλμός, Παλμός, Παλμός, Παλμός, 90,5 στα FM. Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Οριοθετημένη θεωρείται πλέον η φωτιά στο Ρεόκαστρο, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να συνεχίζουν για τρίτο 24ωρο την επιχείρηση κατάσβεσης στο εργοστάσιο ανακύκλωσης. Οι αμυντικές δαπάνες των κρατών μελών, η σταδιακή ανακατανομή των αμερικανικών στρατιωτικών δυνάμεων στην Ευρώπη, η συνέχιση της στρατιωτικής υποστήριξης προς την Ουκρανία, καθώς και η ενίσχυση της αμυντικής βιομηχανικής βάσης της Συμμαχίας, αναμένεται να κυριαρχήσουν στις εργασίες της Συνόδου του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Προσπάθεια δημιουργίας παραγωγικής βάσης διαστημικής τεχνολογίας στην Ελλάδα, με εξαγωγικό προσανατολισμό και ενεργό συμμετοχή ελληνικών επιχειρήσεων. Ενισχύονται Νέα Δημοκρατία και Ελλάς σε δημοσκόπηση της προράτα, ενώ υποχωρεί η Καριστιανού στην τρίτη θέση μαζί με το ΠΑΣΟΚ. Τουλάχιστον 8 νεκροί σε νέα ρωσικά πλήγματα στην Ουκρανία. Από τους δρόμους της Τεχεράνης ξεκίνησε η τελετή αποχαιρετισμού στον πρώην ανώτατο θρησκευτικό ηγέτη του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ. Ένας νεκρός και μία τραυματίας από πυροβολισμού στο Όφενμπουργκ της Γερμανίας.
3: Τι ψάχνεις εκεί?
4: Θέλω να περάσω για έλεγχο κταίο το αυτοκίνητό μου και ψάχνω πού να το πάω. Κάπου που να είναι εξειδικευμένοι πάνω στο τύπο οχήματός μου. Να έχουν εμπειρία και γνώση. Με λίγα λόγια, ψάχνω για το καλύτερο συνεργείο.
3: Και γιατί κουράζεσαι και δεν με ρωτάς? Θα πας στον Κανελόπουλο Δημήτρη.
4: Και γιατί εκεί?
3: Γιατί μιλάμε για εξειδικευμένο σέρβις Mitsubishi, αλλά και κάθε τύπο οχήματος. Άριστο γενικό σέρβις. Ηλεκτρολογικά, έλεγχο καυσαερίων, air condition. Δεν υπάρχει καλύτερος. Και αν χρειαστεί, στον Κανελόπουλο μπορείς και να ενοικιάσεις αυτοκίνητο.
4: Τηλέφωνα για ραντεβού
3: 27220-22922 και 6947-700-727.
4: Οκ, φίλε, στο αυτοκίνητο σε εμπιστεύομαι με κλειστά μάτια.
3: Εμένα, τον Κανελόπουλο.
5: Άνοιξε καλοκαίρι με στυλ σε όλα τα μεγέθη. Τοπ επιλογές σε τοπ τιμές για άντρες με μεγάλο εκτόπισμα. Μόνο στο Τόπερ. Μόνο στο Τόπερ. Η πιο ολοκληρωμένη συλλογή αντρικών ρούχων σε μεγάλα μεγέθη από medium έως 9 extra large. Ανακάλυψε μοντέρνα t-shirt και πόλο σε ποικιλία χρωμάτων και σχεδίων για casual εμφανίσεις. Παντελόνια και βερμούδες σε άνετες γραμμές και υφάσματα, ιδανικά για κάθε περίσταση. Πουκάμισα με κοντό ή μακρύ μανίκι για να είσαι κόμψος και στυλάτος. Μαγιό σε μεγάλα μεγέθη για να απολαμβάνεις το καλοκαίρι στην παραλία ή την πισίνα. Topper Μπεσής Χριστός. Κορώνης 2 στο Λιμάνι Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210 93 575. Τόπερ.

0: Ελλάδος. Πάνω από 40 χρόνια σας παρέχει εγγυημένη εργασία σε λογικές τιμές. Επισκευή και αντικατάσταση σωστών συστήματος ανάρτησης. Ενίσχυση σωστών για κάθε τύπο οχήματος. Αντικατάσταση αερόφουσκων κάθε τύπου. Αντικατάσταση αμορτισέρ. Κατασκευή σωστών ειδικών διαστάσεων. Τακάκια κάθε τύπου οχήματος. Ο Σταύρος. Θα μας βρείτε στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, όπισθεν Ζιγούρι. Τηλέφωνα επικοινωνίας Σταύρος 6944 201257 και Μπάμπης 6972 207259. Εξειδικευμένο συνεργείο επιβατικών, φορτηγών, αγροτικών αυτοκινήτων, ο Σταύρος. Το μόνο όνομα στις σούστες αναρτήσεων.
1: Παλμός 90,5. Ο σταθμός που θυμάσαι να ακούς. Όταν σε πάρουν τηλέφωνο και σε ρωτήσουν, θυμήσου και να το πεις. Παλμός 90,5. Το ραδιόφωνο σου. Ακούσε το και πες το.

0: Παλμός 90,5. Η ώρα είναι 1:30.
1: Παλμός 90,5 στα FM.
0: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
2: Η ΑΕΚ ανακοίνωσε την αποστολή που θα αναχωρήσει για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας στην Ολλανδία, όπου θα μπουν οι βάσεις εν ώψη της νέας αγωνιστικής περίοδου. Το νέο μεταγραφικό απόκτημα, ο Αλεξάντερ Ζούμκοφ, βρίσκεται για πρώτη φορά στην αποστολή, ενώ θέση σε αυτήν πήρε και ο νεαρός τερματοφύλακας Γιώργος Σαρακασίδης. Ο Ολυμπιακός ολοκλήρωσε μία από τις σημαντικότερες μεταγραφικές κινήσεις του αυτό το καλοκαίρι, καθώς ήρθε σε οριστική συμφωνία με τη Σάντε Φιόρντ για την απόκτηση του 21χρονου στόπερ Ζινέντιν Σμαϊλόβιτς, με το κόστος της μεταγραφής να ξεπερνά τα 6,5 εκατομμύρια ευρώ. Ο Ρασβάν Λουτσέσκου αποτελεί τον νέο προπονητή της Αλ Σαντ, υπογράφοντας διετές συμβόλαιο και επιστρέφοντας στο Κατάρ μετά την ολοκλήρωση της δεύτερης θητείας του στον πάγκο του ΠΑΟΚ. Στους 8 του Μουντιάλ η Γαλλία πάνω σε καυτό χορτάρι με 50 βαθμούς, με νίκη 1-0 επί της Παραγουάης. Με πρωταγωνιστή τον Ουνάχη το Μαρόκο στα προημιτελικά, νικώντας στο Χιούστον 3-0 τον Καναδά. Κατάρρευση της Εθνικής, καθώς ιτήθηκε 71-56 από την Πορτογαλία, με ρεκόρ 3-3 στη δεύτερη φάση του Μουντομπάσκετ.
3: Για κάθε σας ανάγκη, από την πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο εξειδικευμένο μηχάνημα, η λύση έχει ένα όνομα. Καλλιάνης. Με πολυετή εμπειρία και αξιοπιστία, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε χρώματα, εργαλεία, υδραυλικά, μονωτικά υλικά, είδη θέρμανσης και αγροτικά μηχανήματα κορυφαίων κατασκευαστών, αλλά και εργαλεία δόμησης. Ξεχάστε το υψηλό κόστος αγοράς και συντήρησης και αποκτήστε πρόσβαση σε επαγγελματικά μηχανήματα μόνο για όσο διάστημα τα χρειάζεστε. Καλλιάνης, Μεσίνης και Ιχαλίας 2 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721 116261.
4: Είσαι αγρότης, έχεις έναν έμπιστο σύμμαχο. Τούμπανος Ιωάννης, στη Μεσίνη. Σε εμάς θα βρείτε μηχανήματα, λιπαντικά, γνήσια ανταλλακτικά και αξιόπιστο σέρβις μηχανημάτων. Αποκτήστε ένα τρακτέρ Λαντίνι που συνδυάζει την ισχύ και την άνεση. Με το γνήσιο διαγνωστικό μηχάνημα Λαντίνι εντοπίζουμε γρήγορα κάθε πρόβλημα και παρέχουμε άμεσα λύσεις. Ενημερωθείτε για τα νέα προγράμματα επιδοτήσεων για αγορά γεωργικών μηχανημάτων για νέους αγρότες. Τούμπανος Ιωάννης, στη Μεσίνη. Σωτήρη Πατατζή, στον περιφερειακό προς Μελιγαλά. Τηλέφωνο 27 22 0 24 463. Τούμπανος Ιωάννης. Ανταποκρινόμαστε στις ανάγκες σας. Υπερβαίνουμε τις προσδοκίες σας.
5: Κάνε επιτέλους ένα δώρο στον εαυτό σου. Μεταμόσχευση μαλλιών με εγγύηση αποτελέσματος και 40% έκπτωση. Μόνο στα VF Clinics. Τηλεφώνησε τώρα στο 218 218 0369. Το αξίζεις.

0: Παλμός 90,5 στα FM.
1: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Τρίτη γενικά έθριος καιρός με τοπικές βροχές στα υπηρωτικά ορεινά. Η άνεμη βόρειε 3 με 5 και στο ανατολικό Αιγαίο τοπικά 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες: 29 Ρέθυμνο Λίμνος, 30 Ηράκλειο Μύκονος, Νάξος Πάρος Ύφνος, 31 Αλεξανδρούπολη Θάσος Χανιάκος Τρίκαλα, 33 Σάρτα Γιαννιτσά Καλαμάτα, Κέρκυρα Σπάρτη Αθήνα Πρέβεζα.
2: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
3: Για πάντα!
2: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
4: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
2: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
4: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Καλαμάτα, Γεωργούλη 1. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
5: Τώρα που η εγκληματικότητα έχει χτυπήσει κόκκινο, εσείς θα μείνετε άπραγοι. Προστατέψτε τον χώρο σας και τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Η εγκατάσταση ενός συστήματος συναγερμού δεν κοστίζει. Αξίζει. Μπουρίκα Σάρις. Τοποθετήσεις συναγερμών, δωρεάν μελέτη χώρου, εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας. Εγγυημένες λύσεις για κορυφαία προστασία 24 ώρες το 24ωρο. Μπουρίκα Σάρις. Μακεδονίας 34 και Χίου, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27 21 0 20 770 και 6986 199 062. Τοποθετήσεις συναγερμών Μπουρίκα Σάρις και είστε ήσυχοι.
6: Για κάθε σας ανάγκη, μόνο το καλύτερο είναι αρκετά καλό.
5: Επειδή δεν συμβιβάζεστε με τίποτα λιγότερο από το άριστο, Κατσαπάρας Ανδρέας.
6: Οικοδομικά υλικά, χρώματα, σίδερο μπετού, ξυλία στέγης εισαγωγής, πατώματα laminate, πέτρες, πλακάκια μπάνιου και δαπέδου, μπαταρίες, έπιπλα μπάνιου και είδη υγιεινής εισαγωγής μας.
5: Κόλλες πλακιδίων, έτοιμοι σοβάδες, μονωτικά στεγανοτικά υλικά.
6: Σας παρέχουμε ό,τι χρειάζεστε για να χτίσετε το όνειρό σας σε ακλόνητα θεμέλια.
5: Σε εμάς θα βρείτε επίσης ηλεκτρικά εργαλεία όλων των τύπων, ειδική που, σόμπες και τζάκια ενεργειακά, τζάκια καλοριφέρ.
6: Μεταφοράμε φορτηγά της εταιρείας μας στο νομό Μεσσηνίας.
5: Για ποιοτικές και αξιόπιστες κατασκευές, Κατσαπάρας Ανδρέας.
6: Χαρακοπιό Μεσσηνίας.
5: Τηλέφωνα 27 25 0 41 232 και 6945 100 735.
6: Κατσαπάρας Ανδρέας. Όλα για το σπίτι.
7: Στην ερώτηση ποιον σταθμό ακούτε, υπάρχει μόνο μία απάντηση. Παλμό 90,5. Ο αγαπημένος σας σταθμός που παίζει μόνο τα αγαπημένα σας τραγούδια. Τον ακούς, το λες.

0: Ζου 90,5. Η ώρα είναι 2:30.
1: Παλμός 90,5 στα FM.
2: Άνοιξε καλοκαίρι με στυλ σε όλα τα μεγέθη. Τοπ επιλογές σε τοπ τιμές για άντρες με μεγάλο εκτόπισμα. Μόνο στο τόπερ. Η πιο ολοκληρωμένη συλλογή αντρικών ρούχων σε μεγάλα μεγέθη από medium έως 9 extra large. Ανακάλυψε μοντέρνα t-shirt και πόλο σε ποικιλία χρωμάτων και σχεδίων για casual εμφανίσεις. Παντελόνια και βερμούδες σε άνετες γραμμές και υφάσματα, ιδανικά για κάθε περίσταση. Πουκάμισα με κοντό ή μακρύ μανίκι για να είσαι κόμψος και στυλάτος. Μαγιό σε μεγάλα μεγέθη για να απολαμβάνεις το καλοκαίρι στην παραλία ή την πισίνα. Τόπερ Μπεσής Χρήστος. Κορώνης 2 στο λιμάνι Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-93-575. Τόπερ. Εδώ η μόδα δεν έχει όρια.
3: Η γεύση συναντά την παράδοση και την αυθεντική απόλαυση. Το μεράκι του δημιουργού συνθέτει τα πιο γευστικά έργα τέχνης και τα προσφέρουμε μόνο σε εσάς. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Ελάτε και δοκιμάστε μοναδικό προζυμένο ψωμί σε φούρνο με ξύλα, αλλά και αρχαίγωνο ψωμί με δίκοκο σιτά ριζέα. Πίτες γάμου, δίπλες, μελομακάρονα και κουραμπιέδες, κουλούρια, παξιμάδια, λαλάνγια, κριτσίνια και σφολιατοειδή. Όλα παραγωγής μας με αγνά υλικά. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Καταστήματα Κρήτης και Αύρας 102, Αρτέμιδος και Λεϊκών, Ψαρών 40, Λοχαγού Νικολοπούλου 10, Μεσίνη και στον Άγιο Ανδρέα. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Για γευστικές απολαύσεις ασύγκριτης νοστιμιάς.
4: Το ψυγείο δεν παγώνει. Η κουζίνα δεν ψήνει. Το πλυντήριο δεν στίβει. Και εσύ είσαι σε απελπισία επειδή η αγορά νέας ηλεκτρικής συσκευής είναι δύσκολη?
5: Έχουμε τη λύση. Cargas. Επώνυμες, ελαφρώς μεταχειρισμένες ηλεκτρικές συσκευές, πιο καινούργιες από καινούργιες. Μεγάλη ποικιλία σε πολύ χαμηλές τιμές. Cargas. Όλες οι συσκευές με γραπτή εγγύηση και δυνατότητα μεταφοράς και σύνδεσης. Cargas. Τηλέφωνο 6936 853586. Cargas. Για να μην σας λείπει τίποτα.
6: Κατάστημα Cargas. Τώρα σε άνετο χώρο, Αθηνών 52. Καλαμάτα.
7: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μοραγιάννης. Αποκτήστε τώρα τον καλύτερο ηλιακό θερμοσύφωνο της αγοράς. Σε τιμές εργοστασίου. Ο μοναδικός ηλιακός θερμοσύφωνας που ζεσταίνει με ήλιο και χωρίς ήλιο και με ρεύμα. Μοραγιάννης. Όλοι με επιλεκτικό συλλέκτη τιτάνιου. Τώρα γνωρίστε και κερδίστε αγοράζοντας το νέο μας μοντέλο Απόλλων με σήμα τον ήλιο της Βεργίνας 50 ευρώ φθηνότερο. Μοραγιάννης. Διασταύρωση ασπροχώματος Μεσίνης. Και σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 27210-69389, κινητά 69618-52362 και 69-3275-0166. Μωρά Γιάννης. Και αφήστε τους άλλους να πληρώνουν το λογαριασμό της ΔΕΗ.
8: Η μεσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη. Που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στο Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στο Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 27210 83 95.

0: σας ενημερώνει. Η ώρα είναι 3.
1: Παλμός, Παλμός, Παλμός, Παλμός, 90,5 στα FM.
2: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
3: Η ΑΕΚ ανακοίνωσε την αποστολή που θα αναχωρήσει για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας στην Ολλανδία, όπου θα μπουν οι βάσεις εν ώψη της νέας αγωνιστικής περίοδου. Το νέο μεταγραφικό απόκτημα, ο Αλεξάντερ Ζούμκοφ, βρίσκεται για πρώτη φορά στην αποστολή, ενώ θέση σε αυτήν πήρε και ο νεαρός τερματοφύλακας Γιώργος Σαρακασίδης. Ο Ολυμπιακός ολοκλήρωσε μία από τις σημαντικότερες μεταγραφικές κινήσεις του αυτό το καλοκαίρι, καθώς ήρθε σε οριστική συμφωνία με τη Σάντε Φιόρντ για την απόκτηση του 21χρονου στόπερ Ζινεντίν Σμαϊλοβίτς, με το κόστος της μεταγραφής να ξεπερνά τα 6,5 εκατομμύρια ευρώ. Ο Ρασβάν Λουτσέσκου αποτελεί τον νέο προπονητή της Αλ Σαντ, υπογράφοντας διετές συμβόλαιο και επιστρέφοντας στο Κατάρ μετά την ολοκλήρωση της δεύτερης θητείας του στον πάγκο του ΠΑΟΚ. Στους 8 του Μουντιάλ η Γαλλία πάνω σε καυτό χορτάρι με 50 βαθμούς, με νίκη 1-0 επί της Παραγουάης. Με πρωταγωνιστή τον Ουνάχη το Μαρόκο στα προημιτελικά, νικώντας στο Χιούστον 3-0 τον Καναδά. Κατάρρευση της Εθνικής, καθώς ιτήθηκε 71-56 από την Πορτογαλία, με ρεκόρ 3-3 στη δεύτερη φάση του Μουντο Μπάσκετ.
0: Νότος Real Estate. Με διεθνείς συνεργασίες, η Νότος προβάλλει τα ακίνητά σου σε κορυφαία πόρταλς σε όλη την Ευρώπη και τον κόσμο. Αν θέλεις να αγοράσεις, να πουλήσεις ή να γίνεις μέλος της νέας γενιάς της Νότος, μπες στο notosrealestate.gr. Γερμανού 2, Καλαμάτα. Νότος Real Estate. Το Real Estate. Όπως το φαντάζεσαι.
4: Λειτουργικότητα. Αντοχή. Αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες, πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210247 και 697-3884-388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
5: Πού θα με ταξιδέψεις απόψε? Τι θα μου αφιερώσεις?
6: Τα καλύτερα τραγούδια.
7: Με χιονό νερό και κρύο.
5: Νύχτες γεμάτες μουσικές επιτυχίες.
7: Μάγισσες φέρτε βότανα.
5: Νύχτες γεμάτες μουσικές αφιερώσεις.

0: Παλμός 90,5. Η ώρα είναι 3:30.
1: Παλμός 90,5 στα FM.
2: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Τρίτη γενικά έθριος καιρός με τοπικές βροχές στα υπηρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι βόρειοι 3 με 5 και στο ανατολικό Αιγαίο τοπικά 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες: 29 Ρέθυμνο Λίμνος, 30 Ηράκλειο Μύκονος, Νάξος Πάρος Ύφνος, 31 Αλεξανδρούπολη Θάσος Χανιάκος Τρίκαλα, 33 Άρτα Γιαννιτσά Καλαμάτα, Κέρκυρα Σπάρτη Αθήνα Πρέβεζα.
3: Γύρισες μωρό μου? Α, τι βλέπω, δεν ψώνισες από το αγαπημένο σου σούπερ μάρκετ?
4: Είπα να αλλάξω.
3: Άλλο After Save? 20 χρόνια είχες το ίδιο. Τι έπαθες τώρα?
4: Είπα να αλλάξω.
3: Μου έφερες και λουλούδια. Δεν πάμε καλά.
4: Είπα να αλλάξω.
3: Μάλιστα. Και το αμάξι που θέλεις σέρβις, θα το πας στο Κανελόπουλο συνήθως ή...
4: Α, αυτό δεν τον αλλάζω.
3: Μπορεί να αλλάξει τα πάντα εκτός από το συνεργείο σου.
5: Δημήτρης Κανελόπουλος.
3: Εξειδικευμένος σέρβις Mitsubishi και παντός τύπου οχημάτων.
5: Για γενικό σέρβις, έλεγχο κταίου, ευθυγράμμιση, ηλεκτρολογικά, air condition.
3: Παντός τύπου ελαστικά, μεταχειρισμένα και καινούργια, σε φανταστικές τιμές.
5: Τεχνική υποστήριξη και ανταλλακτικά για όλα τα αυτοκίνητα.
3: Δημήτρης Κανελόπουλος στο Μαυρομάτι Μεσίνης. Κλείστε τώρα ραντεβού στα 27220-22922 και 697-700-727.
5: Συνεργείο Αυτοκινήτων Δημήτρης Κανελόπουλος. Δεν το αλλάζεις με τίποτα.
6: Δημήτρης Κανελόπουλος. Τώρα και ενοικιάσεις αυτοκινήτων.
7: Γεωτρήσεις Λέκας. Ρομποτικά μηχανήματα για γεωτρήσεις σε μικρούς χώρους, αυλές, κήπους, γκαράζ, έβρεση νερού, αδειοδότηση και αντλίες. Πλήρης υποστήριξη και σέρβις. Για εγγυημένη επιτυχία, Γεωτρήσεις Λέκας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6976 1183 72.
8: Θέλετε χαμηλά ασφάλιστρα με υψηλές παροχές? Ασφάλειες Νακόπουλος. Ελάτε να δούμε μαζί τα νέα προγράμματα, διασφαλίζοντας το σήμερα και το αύριο από ένα μεγάλο εύρος παροχών και καλύψεων για την υγεία, την περιουσία και το όχημά σας. Συνεργαζόμαστε με τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες, προσφέροντας εμπιστοσύνη, διαφάνεια, εγκύτητα. Ασφάλιση, εξασφάλιση, ασφαλώς Νακόπουλος. Τρίπολη, πλατεία Αγίου Βασιλείου 30. Τηλέφωνο 2710-2218-18. Και Καλαμάτα, Φαρών 165. Τηλέφωνο 27210-63000.
9: Για την ασφάλειά σας, ασφαλώς Νακόπουλο.
10: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
11: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
12: Παλμός FM 90,5. Τώρα ο Παλμός, ακόμα πιο δυνατός, σας ακολουθεί παντού. Στην εμβέλειά μας, όλη η Νότια Πελοπόννησος. Παλμός FM 90,5. Το δικό σου ραδιόφωνο, κοντά σου, παντού και κάθε στιγμή.
13: Η φύση μας προσφέρει τις πιο αγνές και θρεπτικές πρώτες ύλες.
14: Εμείς τις μετουσιώσαμε στην πιο γνήσια παραδοσιακή γεύση.
13: Τυριά Πετρόπουλος, πολύφημος.
14: Τυρί από ελληνικό πρόβιο γίδινο γάλα, φέτα pop από μεσσηνιακό γάλα, σφέλα, γραβιέρα, μυζήθρα, ανθότυρο, κεφαλοτήρι, σαγανάκι.
13: Εφαρμόζουμε σύγχρονη τεχνολογία παραγωγής σε κάθε στάδιο για ασύγκριτη γεύση και σταθερά υψηλή ποιότητα.
14: Απόδειξη το πλατινένιο βραβείο στη σφέλα, χρυσό στη φέτα και χρυσό στη γραβιέρα στον διαγωνισμό με την Terranian Taste Awards 2021 Μεσογείο Ευρωπαϊκά Βραβεία Γεύσης 2021 που διενεργήθηκε στο Βερολίνο.
13: Τυριά Πετρόπουλος, Πολύφημος.
14: Μιλτιάδης Ηλία Πετρόπουλος.
13: Κεντρικό Πρατήριο Εύα Μεσσηνίας. Τηλέφωνο 27220-41435.
14: Πρώτο υποκατάστημα Μούλα Βασίλη 2 Μεσσίνη. Τηλέφωνο 27220-25487.
13: Δεύτερο υποκατάστημα Μακεδονία 9 Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-96828.
14: Τρίτο υποκατάστημα στην Κεντρική Αγορά Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-28741.
13: Παγκόσμια βραβευμένα τυριά Πετρόπουλος, Πολύφημος. Γιατί στη Μεσσηνία ξέρουμε από ποιότητα.

βρήκαμε τη γεια μες στον δρόμο. Εσύ με άλλον αγκαλιά, να το γεμίζεις με φιλιά.

0: Plus 90,5 σας ενημερώνει. Η ώρα είναι 4.
1: Παλμός 90,5 στα FM. Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε αγροτική περιοχή στη θέση Μπραμιανά στην Ιερά Πέτρα Λασιθίου Κρήτης. Μήνυμα εκένωσης του οικισμού. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύσσονται οι Δήμοι Ωραιοκάστρου και Παύλου Μελά Θεσσαλονίκης, οι οποίοι επλήγησαν από τη μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το βράδυ του περασμένου Σαββάτου. Αίτηση με την οποία ζητά την πλήρη διερεύνηση της παγίδευσής του με το κατασκοπευτικό λογισμικό Predator, κατέθεσε στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου ο πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς. Το νομοθετικό και θεσμικό πλαίσιο για τη λειτουργία και τις εφαρμογές της τεχνητής νοημοσύνης στη χώρα μας καθορίζεται με το σχετικό νομοσχέδιο που κατατίθεται μέσα στην εβδομάδα στη Βουλή. Οι τιμές του πετρελαίου επιστρέφουν στα προπολέμου επίπεδα, τα δεξαμενόπλια ξαναγεμίζουν τα στενά του Ορμούς και ο κίνδυνος υπερπροσφοράς αλλάζει τους όρους της διαπραγμάτευσης. Άνοδος στο χρηματιστήριο με τον γενικό δείκτη τιμών να βρίσκεται στις 2 το μεσημέρι στις 2.554 μονάδες.
0: Για κάθε σας ανάγκη, από την πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο εξειδικευμένο μηχάνημα, η λύση έχει ένα όνομα. Καλλιάνης. Με πολυετή εμπειρία και αξιοπιστία, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε χρώματα, εργαλεία, υδραυλικά, μονωτικά υλικά, είδη θέρμανσης και αγροτικά μηχανήματα κορυφαίων κατασκευαστών, αλλά και εργαλεία δόμησης. Ξεχάστε το υψηλό κόστος αγοράς και συντήρησης και αποκτήστε πρόσβαση σε επαγγελματικά μηχανήματα μόνο για όσο διάστημα τα χρειάζεστε. Καλλιάνης, Μεσίνης και Ιχαλίας 2 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721 116261. Είσαι αγρότης, έχεις έναν έμπιστο σύμμαχο. Τούμπανος Ιωάννης, στη Μεσίνη. Σε εμάς θα βρείτε μηχανήματα, λιπαντικά, γνήσια ανταλλακτικά και αξιόπιστο σέρβις μηχανημάτων. Αποκτήστε ένα τρακτέρ Λαντίνι που συνδυάζει την ισχύ και την άνεση. Με το γνήσιο διαγνωστικό μηχάνημα Λαντίνι εντοπίζουμε γρήγορα κάθε

0: σας παρέχει εγγυημένη εργασία σε λογικές τιμές. Επισκευή και αντικατάσταση σωστών συστήματος ανάρτησης. Ενίσχυση σωστών για κάθε τύπου οχήματος. Αντικατάσταση αερόφουσκων κάθε τύπου. Αντικατάσταση αμορτισέρ. Κατασκευή σωστών ειδικών διαστάσεων. Τακάκια κάθε τύπου οχήματος. Ο Σταύρος. Θα μας βρείτε στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, όπισθεν Ζιγούρι. Τηλέφωνα επικοινωνίας Σταύρος 6944 201257 και Μπάμπης 6972 207259. Εξειδικευμένο συνεργείο επιβατικών, φορτηγών, αγροτικών αυτοκινήτων, ο Σταύρος. Το μόνο όνομα στις σούστες αναρτήσεων.
1: Έχει σύνδεση στο ίντερνετ. Έχει Σπαλμό.
2: Έχει Σπαλμό.
1: Μπες στις ραδιοφωνικές πλατφόρμες και άκουσέ μας σε κάθε γωνιά του πλανήτη. Παλμός 90,5. Εδώ τα λαϊκά ακούγονται δυνατά.

0: Παλμός 90,5. Η ώρα είναι 4:30.
1: Παλμός 90,5 στα FM.
2: Άνοιξε καλοκαίρι με στυλ σε όλα τα μεγέθη. Τοπ επιλογές σε τοπ τιμές για άντρες με μεγάλο εκτόπισμα. Μόνο στο Τόπερ.
3: Μόνο στο Τόπερ.
2: Η πιο ολοκληρωμένη συλλογή αντρικών ρούχων σε μεγάλα μεγέθη από medium έως 9 extra large. Ανακάλυψε μοντέρνα t-shirt και πόλο σε ποικιλία χρωμάτων και σχεδίων για casual εμφανίσεις. Παντελόνια και βερμούδες σε άνετες γραμμές και υφάσματα, ιδανικά για κάθε περίσταση. Πουκάμισα με κοντό ή μακρύ μανίκι για να είσαι κόμψος και στυλάτος. Μαγιό σε μεγάλα μεγέθη για να απολαμβάνεις το καλοκαίρι στην παραλία ή την πισίνα. Τόπερ Μπεσής Χριστός. Κορώνης 2 στο Λιμάνι Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-93-575. Τόπε, εδώ η μόδα δεν έχει όρια.
4: Αρτοποιεί ορτοσκευάσματα Γιάννης Μανολόπουλος. Σπάρτης 32 έναντι κεντρικής αγοράς Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-92506. Στο αρτοποιείο μας θα βρείτε παξιμάδια, χωριάτικα κουλούρια και παξιμάδια λαδιού, τσουρέκια, τυρόπιτες, πίτσες, ψωμί προζυμένιο, ψωμί χωριάτικο. Το κατάστημα λειτουργεί υπό τη διεύθυνση Ιωάννης Μανολόπουλος. Αρτοποιεί ορτοσκευάσματα έναντι κεντρικής αγοράς της Καλαμάτας, Σπάρτης 32. Τηλέφωνο 27210-92506.
5: Στην Αρτοπία Μπαρνασάς συνεχίζεται η παράδοση υπό νέα διεύθυνση. Τηλέφωνο 27210-22541.
6: Γυναίκα, δεν είμαι καλά. Τα βλέπω όλα κόκκινα.
7: Κι εγώ. Θεέ μου, τι πάθαμε.
8: Μήπως δεν πάθατε κάτι εσείς, αλλά η τηλεόρασή σας. Καιρός να επισκεφτείτε τον ειδικό.
9: Μπούρη Κασάρης. Τεχνικός έλεγχος και σέρβις για όλες τις συσκευές εικόνας και ήχου από έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό.
8: Μπούρη Κασάρης. Επισκευές τηλεοράσεων και εγκαταστάσεις επίγειων και δορυφορικών κεραιών, ατομικών και κεντρικών.
9: Υπεύθυνη μελέτη εγκατάσταση συναγερμών και συστημάτων παρακολούθησης. Εξειδικευμένο σέρβις Philips, Samsung, LG.
8: Ακόμη εμπορία ηλεκτρονικών ειδών και ανταλλακτικών, αλλά και τηλεχειριστήρια όλων των τηλεοράσεων, καλώδια, κεραίες τηλεόρασης και δορυφορικής λήψης.
9: Μπούρη Κασάρης, πτυχιούχος ηλεκτρονικός, Μακεδονίας 34 και Χίου, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210-20770 και 6986-199-062.
8: Μπούρη Κασάρης, πτυχιούχος ηλεκτρονικός. Δεν παθαίνεις, μαθαίνεις.
10: Ελάτε να γνωρίσετε τη διαφορά του αυθεντικού, να γευτείτε την παράδοση και να θυμηθείτε πώς είναι το ψωμί όταν φτιάχνετε με ψυχή στον παραδοσιακό φούρνο Σταυράκι. Από το 1958, εδώ και τρεις γενιές, προσφέρουμε καθημερινά με την ίδια αφοσίωση, αγάπη, γνώση και μεράκι, παραδοσιακό μυρωδάτο ψωμί, ψημένο σε φούρνο με ξύλα, φέρνοντας αυθεντικές γεύσεις στο τραπέζι σας. Εδώ θα βρείτε ποικιλία σε αρτοσκευάσματα, όλα φτιαγμένα με αγνές πρώτες ύλες που επιλέγονται ιδιαίτερα προσεκτικά, δίχως τίποτα περιττό. Παραδοσιακός φούρνος Σταυράκι, στην Λογκά Μεσημείας. Τηλέφωνο 2725-031-473. Τώρα και με νέο κατάστημα στο Χαρακοπιό Μεσημείας. Τηλέφωνο 2725-060-104. Κινητό 6945-110-242. Όταν το ψωμί έχει ιστορία, λέγεται Σταυράκι.
11: Εσείς μας ακούτε από τους 90,5. Θα θέλαμε και εμείς να σας ακούσουμε στο 2721-112187. Παλμός FM 90,5.

0: Σας ενημερώνει. Η ώρα είναι 5.
1: Παλμός. 90,5 στα FM.
2: Παλμός στην ενημέρωση, παλμός και στην ψυχαγωγία. Παλμός 90,5. Ο αγαπημένος σου σταθμός σου κρατάει συντροφιά κάθε μέρα, όλη μέρα, με αξιόπιστη ενημέρωση, αλλά και με τις καλύτερες μουσικές επιλογές. Για αυτούς που τα θέλουν όλα από μία συχνότητα, Παλμός 90,5. Ο σταθμός που σε ψυχαγωγεί και σε ενημερώνει.
3: Κάνε επιτέλους ένα δώρο στον εαυτό σου, μεταμόσχευση μαλλιών με εγγύηση αποτελέσματος και 40% έκπτωση. Μόνο στα VF Clinics. Τηλεφώνησε τώρα στο 218-218-0369. Το αξίζεις.
4: Τάκη, σεισμός! Τραντάχτηκε το σπίτι!
5: Τι σεισμός, ρε Κικίτσα? Ένα μηχανάκι πέρασε.
4: Α! Και τι είναι αυτό, χιονίζει μέσα στο σπίτι?
5: Όχι και χιόνι, ρε Κικίτσα. Οι σοβάδες πέφτουν.
4: Α, Τάκη, θέλω καινούριο σπίτι. Τώρα!
6: Σπίτι και νεύρα στα όρια της κατάρρευσης. Επενδύστε στα καλύτερα οικοδομικά υλικά και θέστε τη σχέση σας με το σπίτι σε γερές βάσεις.
7: Κατσαπάρας Ανδρέας.
6: Οικοδομικά υλικά, χρώματα, σίδερο μπετού, ξυλία στέγης εισαγωγής, πατώματα laminate, πέτρες, πλακάκια μπάνιου και δαπέδου, μπαταρίες, έπιπλα μπάνιου και είδη υγιεινής εισαγωγής μας.
7: Κόλλες πλακιδίων, έτοιμοι σοβάδες, μονωτικά στεγανοτικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία όλων των τύπων, ειδική που, σόμπες και τζάκια ενεργειακά, τζάκια καλοριφέρ.
6: Μεταφορά με φορτηγά της εταιρείας μας στο νομό Μεσσηνίας.
7: Για ποιοτικές και αξιόπιστες κατασκευές, Κατσαπάρας Ανδρέας.
6: Χαραγωπιό Μεσσηνίας.
7: Τηλέφωνα 27250-41232 και 6945-100-735.
6: Κατσαπάρας Ανδρέας. Όλα για το σπίτι.

0: Παλμός 90,5. Η ώρα είναι 5:30.
1: Παλμός 90,5 στα FM.
0: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
2: Η Αγγλία με εμφάνιση μεγάλης ομάδας έφυγε θριαμβεύτρια από το κατάμεστο Αστέκα, επικρατώντας 3-2 του Μεξικού σε έναν συγκλονιστικό αγώνα για τη φάση των 16 του Παγκοσμίου Κυπέλου. Η Νορβηγία υπέγραψε μία από τις μεγαλύτερες εκπλήξεις του Παγκοσμίου Κυπέλου, επικρατώντας 2-1 της Βραζιλίας στη Νέα Υόρκη και εξασφαλίζοντας την πρόκρισή της στα προημιτελικά της διοργάνωσης. Αίτητο σε 34 αγώνες στο Μαρόκο δείχνει χαρακτήρα και στέλνει μήνυμα τίτλου στο Μουντιάλ. Η ΑΕΚ αναχώρησε για το πρώτο κομμάτι του βασικού σταδίου της προετοιμασίας που θα γίνει στο Apeldoorn της Ολλανδίας. Κινητικότητα στον Ολυμπιακό για την πώληση του Ορτέγκα, τον αντικαταστάτη του, αλλά και τη μεταγραφή ενός χαφ. Σύμφωνα με δημοσίευμα από την Πορτογαλία, ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός θέλουν τον 27χρονο γεωργιανό κεντρικό μέσο Γιώργη Κοτσορασβίλη. Η υπόθεση του Φόλαριν Μπάλογκαν εξελίσσεται σε μείζον ζήτημα για το παγκόσμιο κύπελο, με τη FIFA να βρίσκεται πλέον στο στόχαστρο όχι μόνο εθνικών ομοσπονδιών και προπονητών, αλλά και της UEFA.
3: Παπά, παπά, μας πήρες παγωτίνια από τα φρεσκοκατεψυγμένα μάλαμα.
4: Τι παγωτίνια, παιδάκι μου. Ο μάλαμας έχει θαλασσινά, κρεατικά, σόλια το είδη, τυροκομικά, τέτοια πράγματα.
3: Μπαμπούλι μου, στα σκοτάδια ζεις. Ο μάλαμας έχει και παγωτίνια. Ξυλάκια, πυραυλάκια, σαντουιτσάκια, τριγωνάκια, 30 διαφορετικά είδη. Με τρελές γεύσεις και πάντα στη σούπερ ποιότητα του μάλαμα. Μπες και δες.
4: Ε, καλά, αν τα έχει ο μάλαμας, είμαι σίγουρος για την ποιότητα. Αλλά βρε πονηρέ μικρέ, τίποτα δεν σου ξεφεύγει. Κοίτα να δεις, χαμός από παγωτίνια. Και απολαυστικά και σε τιμές κατάψυξης. Πάω τώρα καρφί, αλλά το νου σου. Όταν τα αγοράσω, κρύψ' τα καλού κακού. Αν τα βρει μαμά, δεν θα μείνει τίποτα στο ψυγείο. Φύγαμε όλοι, παρών 147, στα φρεσκοκατεψυγμένα μάλαμα.
5: Η γεύση συναντά την παράδοση και την αυθεντική απόλαυση. Το μεράκι του δημιουργού συνθέτει τα πιο γευστικά έργα τέχνης και τα προσφέρουμε μόνο σε εσάς. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Ελάτε και δοκιμάστε μοναδικό προζυμένο ψωμί σε φούρνο με ξύλα, αλλά και αρχαίγωνο ψωμί με δίκοκο σιταριζέα, πίτες γάμου, δίπλες με λομακάρονα και κουραμπιέδες, κουλούρια, παξιμάδια, λαλάνγια, κριτσίνια και σφολιατοειδή. Όλα παραγωγής μας με αγνά υλικά. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Καταστήματα Κρήτης και Αύρας 102, Αρτέμιδος και Λεϊκών, Ψαρών 40, Λοχαγού Νικολοπούλου 10, Μεσίνη και στον Άγιο Ανδρέα. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Για γευστικές απολαύσεις ασύγκριτης νοστιμιάς.
6: Θες να πουλήσεις, να αγοράσεις ή να νοικιάσεις? Μπες στο notosrealestate.gr και δες πως το real estate γίνεται απλό και ψηφιακό. Καταχώρησε το ακίνητό σου ή δημιούργησε ζήτηση για αυτό που ψάχνεις. Μόνιμη κατοικία, παραθαλάσσιο ή επενδυτικό ακίνητο. Κλείσε ραντεβού online και δες όλα τα διαθέσιμα και νεόδμητα ακίνητα μέσα από ένα έξυπνο, γρήγορο περιβάλλον. Με διεθνείς συνεργασίες, η Νότος προβάλλει τα ακίνητά σου σε κορυφαία πόρταλς σε όλη την Ευρώπη και τον κόσμο. Αν θέλεις να αγοράσεις, να πουλήσεις ή να γίνεις μέλος της νέας γενιάς της Νότος, μπες στο notosrealestate.gr. Γερμανού 2, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721-4072-87. Νότος Real Estate. Το Real Estate όπως το φαντάζεσαι.
7: Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες, πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210247 και 697-3884-388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
0: Στην ερώτηση ποιον σταθμό ακούτε, υπάρχει μόνο μία απάντηση.
8: Παλμό 90,5. Ο αγαπημένος σας σταθμός που παίζει μόνο τα αγαπημένα σας τραγούδια. Τον ακούς, το λες.
9: Το λες.

0: 90,5 σας ενημερώνει. Η ώρα είναι 6.
1: Παλμός. 90,5 στα FM.
2: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Τρίτη γενικά έθριος καιρός με τοπικές βροχές στα υπηρωτικά ορεινά. Η άνεμη βόρειε 3 με 5 και στο ανατολικό Αιγαίο τοπικά 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες: 29 Ρέθυμνο Λίμνος, 30 Ηράκλειο Μύκονος, Νάξος Πάρος Ύφνος, 31 Αλεξανδρούπολη Θάσος Χανιάκος Τρίκαλα, 33 Άρτα Γιαννιτσά Καλαμάτα, Κέρκυρα Σπάρτη Αθήνα Πρέβεζα.
3: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζωχούς θα τη βγάλω.
4: Πάμε δυνατά και σταθερά.
3: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
5: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
3: μέχρι όσο θέλω εγώ.
5: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Καλαμάτα, Γεωργούλη 1. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
6: Ορίστε.
7: Φίλε μου καλέ και αγαπημένε, υπέροχε άνθρωπε, λαμπρέ επιστήμονα, εξαίρετε οικογενειάρχη.
6: Άσε το γλύψιμο. Λέγε, τι θες?
7: Αν μπορείς να μου δανείσεις το τζιπ να πάω αύριο για κυνήγι, το δικό μου θέλει σέρβις.
6: Αυτό ήταν όλο? Ναι, μπορώ.
7: Και μετά το αγροτικό να πάω στις ελιές, θέλει και αυτό σέρβις.
6: Να στο δανείσω και αυτό, ρε φίλε.
7: Και μετά, αν γίνεται και το γιο ταχύ σου, να πάμε μια βόλτα με τη γυναίκα.
6: Θες να σου δανείσω μόνο το αυτοκίνητο ή και τη γυναίκα μου?
8: Πρόβλημα με τα οχήματά σας? Μην ψάχνετε αλλού.
9: Η λύση είναι ο Δημήτρης Κανελόπουλος.
8: Σέρβις για όλα τα αυτοκίνητα, αλλά ειδικά για Mitsubishi.
9: Γενικό σέρβις, έλεγχος κταίω, ευθυγράμμιση, ηλεκτρολογικά, air condition.
8: Παντός τύπου ελαστικά, μεταχειρισμένα και καινούργια, σε φανταστικές τιμές.
9: Τεχνική υποστήριξη και ανταλλακτικά για όλα τα αυτοκίνητα.
8: Δυνατότητα ενοικίασης αυτοκινήτου.
9: Κλείστε τώρα ραντεβού στα 27220-22922 και 6947-700-727.
8: Δημήτρης Κανελόπουλος, στο Μαυρομάτι Μεσίνης.
10: Γεωτρήσεις Λέκας. Ρομποτικά μηχανήματα για γεωτρήσεις σε μικρούς χώρους, αυλές, κήπους, γκαράζ, έβρεση νερού, αδειοδότηση και αντλίες. Πλήρης υποστήριξη και σέρβις. Για εγγυημένη επιτυχία, Γεωτρήσεις Λέκας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6976 1183 72.
11: Το ψυγείο δεν παγώνει. Η κουζίνα δεν ψήνει. Το πλυντήριο δεν στίβει. Και εσύ είσαι σε απελπισία επειδή η αγορά νέας ηλεκτρικής συσκευής είναι δύσκολη?
12: Έχουμε τη λύση. Cargas. Επώνυμες, ελαφρώς μεταχειρισμένες ηλεκτρικές συσκευές, πιο καινούργιες από καινούργιες. Μεγάλη ποικιλία σε πολύ χαμηλές τιμές. Cargas. Όλες οι συσκευές με γραπτή εγγύηση και δυνατότητα μεταφοράς και σύνδεσης. Cargas. Τηλέφωνο 6936 853586. Cargas. Για να μην σας λείπει τίποτα.
13: Κατάστημα Cargas. Τώρα σε άνετο χώρο, Αθηνών 52. Καλαμάτα.
14: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω. Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
15: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
16: Θέλετε χαμηλά ασφάλιστρα με υψηλές παροχές? Ασφάλειες Νακόπουλος. Ελάτε να δούμε μαζί τα νέα προγράμματα, διασφαλίζοντας το σήμερα και το αύριο από ένα μεγάλο εύρος παροχών και καλύψεων για την υγεία, την περιουσία και το όχημά σας. Συνεργαζόμαστε με τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες, προσφέροντας εμπιστοσύνη, διαφάνεια, εγκύτητα. Ασφάλιση, εξασφάλιση, ασφαλώς Νακόπουλος. Τρίπολη, πλατεία Αγίου Βασιλείου 30. Τηλέφωνο 2710 22 18 18. και Καλαμάτα Φαρών 165. Τηλέφωνο 2721-063000.
17: Για την ασφάλειά σας, ασφαλώς Νακόπλος.

0: Παλμός 90,5. Η ώρα είναι 6:30.
1: Παλμός 90,5 στα FM.
2: Άνοιξε καλοκαίρι με στυλ σε όλα τα μεγέθη. Τοπ επιλογές σε τοπ τιμές για άντρες με μεγάλο εκτόπισμα. Μόνο στο Τόπερ.
3: Μόνο στο Τόπερ.
2: Η πιο ολοκληρωμένη συλλογή αντρικών ρούχων σε μεγάλα μεγέθη από medium έως 9 extra large. Ανακάλυψε μοντέρνα t-shirt και πόλο σε ποικιλία χρωμάτων και σχεδίων για casual εμφανίσεις. Παντελόνια και βερμούδες σε άνετες γραμμές και υφάσματα, ιδανικά για κάθε περίσταση. Πουκάμισα με κοντό ή μακρύ μανίκι για να είσαι κόμψος και στυλάτος. Μαγιό σε μεγάλα μεγέθη για να απολαμβάνεις το καλοκαίρι στην παραλία ή την πισίνα. Topper Μπεσής Χριστός. Κορώνης 2 στο λιμάνι Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-93-575. Topper. Εδώ η μόδα δεν έχει όρια.
4: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μωραγιάννης. Αποκτήστε τώρα τον καλύτερο ηλιακό θερμοσύφωνο της αγοράς. Σε τιμές εργοστασίου. Ο μοναδικός ηλιακός θερμοσύφωνας που ζεσταίνει με ήλιο και χωρίς ήλιο και με ρεύμα. Μωραγιάννης. Όλοι με επιλεκτικό συλλέκτη τιτάνιου. Τώρα γνωρίστε και κερδίστε αγοράζοντας το νέο μας μοντέλο Απόλλων με σήμα τον ήλιο της Βεργίνας 50 ευρώ φθηνότερο. Μωραγιάννης. Διασταύρωση ασπροχώματος Μεσίνης. Και σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 27210-69389, κινητά 69618-52362 και 69-3275-0166. Μωραγιάννης. Και αφήστε τους άλλους να πληρώνουν το λογαριασμό της ΔΕΗ.
5: Η φύση μας προσφέρει τις πιο αγνές και θρεπτικές πρώτες ύλες.
6: Εμείς τις μετουσιώσαμε στην πιο γνήσια παραδοσιακή γεύση.
5: Τυριά Πετρόπουλος, πολύφημος.
6: Τυρί από ελληνικό πρόβιο γίδινο γάλα, φέτα pop από μεσσηνιακό γάλα, σφέλα, γραβιέρα, μυζήθρα, ανθότυρο, κεφαλοτύρι, σαγανάκι.
5: Εφαρμόζουμε σύγχρονη τεχνολογία παραγωγής σε κάθε στάδιο για ασύγκριτη γεύση και σταθερά υψηλή ποιότητα.
6: Απόδειξη το πλατινένιο βραβείο στη σφέλα, χρυσό στη φέτα και χρυσό στη γραβιέρα στον διαγωνισμό με την Terranian Taste Awards 2021 Μεσογειακά Βραβεία Γεύσης 2021 που διενεργήθηκε στο Βερολίνο.
5: Τυριά Πετρόπουλος, πολύφημος.
6: Μιλτιάδης Ηλία Πετρόπουλος.
5: Κεντρικό Πρατήριο Εύα Μεσσηνίας. Τηλέφωνο 27220-41435.
6: Πρώτο υποκατάστημα Μούλα Βασίλη 2 Μεσίνη. Τηλέφωνο 27220-25487.
5: Δεύτερο υποκατάστημα Μακεδονίας 9 Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27220-96828.
6: Τρίτο υποκατάστημα στην Κεντρική Αγορά Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-28741.
5: Παγκόσμια βραβευμένα τυριά Πετρόπουλος, πολύφημος. Γιατί στη Μεσσηνία ξέρουμε από ποιότητα.

0: Παλμός 90,5 στα FM.
1: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Έχασε τη μάχη για τη ζωή η 53χρονη γυναίκα που υπέστη ανακοπή, βλέποντας τις φλόγες της φωνικής πυρκαγιάς στη Λυτή Θεσσαλονίκης να πλησιάζουν το σπίτι της. Οριοθετήθηκε η φωτιά κοντά στην Ιερά Πέτρα, εκενώθηκε ο οικισμός Μπραμιανά, φόβος για αναζωπηρώσεις, πυρκαγιά και στη Βιάνο. Σοκ προκαλούν τα στοιχεία μελέτης του ΜΕΤΕΟ του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών σχετικά με τις φωτιές στα δάση της Αττικής, στοιχεία που δείχνουν ότι έχει χάσει σχεδόν το 40% των πνευμόνων της τα τελευταία 9 χρόνια. Παρουσία του Υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια έγιναν τα εγγένεια του Κέντρου Διακλαδικής Εκπαίδευσης μη επανδρωμένων αεροσκαφών drones στην Τρίπολη. Η Χαμάς ετοιμάζεται να διαλύσει τη διοικητική δομή που κυβερνά τη Λωρίδα της Γάζας εδώ και 20 χρόνια περίπου, δήλωσαν στελέχη της Παλαιστινιακής Οργάνωσης. Μετά από μακρές και περίπλοκες διαπραγματεύσεις, η γερμανική κυβέρνηση ψηφίζει τον προϋπολογισμό του 27 με τον Υπουργό Οικονομικών να προετοιμάζει τον πληθυσμό για έναν μακρύ και δύσκολο δρόμο.
3: Για κάθε σας ανάγκη, από την πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο εξειδικευμένο μηχάνημα, η λύση έχει ένα όνομα. Καλλιάνης. Με πολυετή εμπειρία και αξιοπιστία, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε χρώματα, εργαλεία, υδραυλικά, μονωτικά υλικά, είδη θέρμανσης και αγροτικά μηχανήματα κορυφαίων κατασκευαστών, αλλά και εργαλεία δόμησης. Ξεχάστε το υψηλό κόστος αγοράς και συντήρησης και αποκτήστε πρόσβαση σε επαγγελματικά μηχανήματα μόνο για όσο διάστημα τα χρειάζεστε. Καλλιάνης, Μεσίνης και Ιχαλίας 2 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721 116261. Στις σούστες αναρτήσεων, ένα όνομα είναι ο ηγέτης στο χώρο. Εξειδικευμένο συνεργείο επιβατικών, φορτηγών, αγροτικών αυτοκινήτων, ο Σταύρος. Πάνω από 40 χρόνια σας παρέχει εγγυημένη εργασία σε λογικές τιμές. Επισκευή και αντικατάσταση σωστών συστήματος ανάρτησης. Ενίσχυση σωστών για κάθε τύπου οχήματος. Αντικατάσταση αερόφουσκων κάθε τύπου. Αντικατάσταση αμορτισέρ. Κατασκευή σωστών ειδικών διαστάσεων. Τακάκια κάθε τύπου οχήματος. Ο Σταύρος. Θα μας βρείτε στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, όπισθεν Ζιγούρι. Τηλέφωνα επικοινωνίας Σταύρος 6944 201257 και Μπάμπης 6972 207259. Εξειδικευμένο συνεργείο επιβατικών, φορτηγών, αγροτικών αυτοκινήτων, ο Σταύρος. Το μόνο όνομα στις σούστες αναρτήσεων.
1: Πού θα με ταξιδέψεις απόψε? Τι θα μου αφιερώσεις?
4: Τα καλύτερα τραγούδια.
5: Με χιόνο, νερό και κρύο.
1: Νύχτες γεμάτες μουσικές επιτυχίες.
6: Μάγισσες φέρτε βότανα.
1: Νύχτες γεμάτες μουσικές αφιερώσεις.
7: Έκλαιγε μαζί μου κι ο Θεός. Τη νύχτα που
1: νυχτερινή περίπολος με

Παίξαμε το παιχνίδι της αγάπης για να κερδίσουμε, αλλά χάσαμε. Κι είναι το ίδιο, θυμάσαι. Μια φωτογραφία σου όμως με κάνει να ελπίζω ότι όπου και να βρίσκεσαι, ότι όπου και να βρίσκεσαι,

φαίνει, λοιπόν. Το μίσος και η αγάπη, καρδούλα μου, είναι τόσο κοντά. Και οι δυο διαλέξαμε. Εσύ το μίσος. Και είναι το ίδιο. Θυμάσαι.

Μια φωτογραφία σου όμως με κάνει να ελπίζω ότι όπου και να βρίσκεσαι, ίσως και με ζητάς.

0: καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Τρίτη γενικά αίθριος καιρός με τοπικές βροχές στα υπηρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι βόρειοι 3 με 5 και στο ανατολικό Αιγαίο τοπικά 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες: 29 Ρέθυμνο Λίμνος, 30 Ηράκλειο Μύκονος, Νάξος Πάρος Ύφνος, 31 Αλεξανδρούπολη Θάσος Χανιάκος Τρίκαλα, 33 Σάρτα Γιαννιτσά Καλαμάτα, Κέρκυρα Σπάρτη Αθήνα Πρέβεζα.
1: Παλμός 90,5. Η ώρα είναι 7:30.
2: Παλμός 90,5 στα FM.
3: Είσαι αγρότης, έχεις έναν έμπιστο σύμμαχο. Τούμπανος Ιωάννης, στη Μεσίνη. Σε εμάς θα βρείτε μηχανήματα, λιπαντικά, γνήσια ανταλλακτικά και αξιόπιστο σέρβις μηχανημάτων. Αποκτήστε ένα τρακτέρ Λαντίνι που συνδυάζει την ισχύ και την άνεση. Με το γνήσιο διαγνωστικό μηχάνημα Λαντίνι εντοπίζουμε γρήγορα κάθε πρόβλημα και παρέχουμε άμεσα λύσεις. Ενημερωθείτε για τα νέα προγράμματα επιδοτήσεων για αγορά γεωργικών μηχανημάτων για νέους αγρότες. Τούμπανος Ιωάννης, στη Μεσίνη. Σωτήρη Πατατζή, στον περιφερειακό προς Μελιγαλά. Τηλέφωνο 27 22 0 24 463. Τούμπανος Ιωάννης. Ανταποκρινόμαστε στις ανάγκες σας. Υπερβαίνουμε τις προσδοκίες σας.
4: Τώρα που η εγκληματικότητα έχει χτυπήσει κόκκινο, εσείς θα μείνετε άβραγοι. Προστατέψτε τον χώρο σας και τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Η εγκατάσταση ενός συστήματος συναγερμού δεν κοστίζει. Αξίζει. Μπουρίκα Σάρις. Τοποθετήσει συναγερμών, δωρεάν μελέτη χώρου, εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας. Εγγυημένες λύσεις για κορυφαία προστασία 24 ώρες το 24ωρο. Μπουρίκα Σάρις. Μακεδονίας 34 και Χίου, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27 21 0 20 770 και 6986 199 062. Τοποθετήσει συναγερμών Μπουρίκα Σάρις. Και είστε ήσυχοι.
5: Αρτοποιεί ορτοσκευάσματα Γιάννης Μανολόπουλος. Σπάρτης 32 έναντι κεντρικής αγοράς Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27 21 0 92 506. Στο αρτοποιείο μας θα βρείτε παξιμάδια, χωριάτικα κουλούρια και παξιμάδια λαδιού, τσουρέκια, τυρόπιτες, πίτσες, ψωμί προζυμένιο, ψωμί χωριάτικο. Το κατάστημα λειτουργεί υπό τη διεύθυνση Ιωάννης Μανολόπουλος. Αρτοποιεί ορτοσκευάσματα έναντι κεντρικής αγοράς της Καλαμάτας, Σπάρτης 32. Τηλέφωνο 27 21 0 92 506.
6: Στην Αρτοπία Μπαρνασάς συνεχίζεται η παράδοση υπό νέα διεύθυνση. Τηλέφωνο 27 21 0 22 541.
7: Για κάθε σας ανάγκη, μόνο το καλύτερο είναι αρκετά καλό.
8: Επειδή δεν συμβιβάζεστε με τίποτα λιγότερο από το άριστο, Κατσαπάρας Ανδρέας.
7: Οικοδομικά υλικά, χρώματα, σίδερο μπετού, ξυλία στέγης εισαγωγής, πατώματα laminate, πέτρες, πλακάκια μπάνιου και δαπέδου, μπαταρίες, έπιπλα μπάνιου και είδη υγιεινής εισαγωγής μας.
8: Κόλλες πλακιδίων, έτοιμοι σοβάδες, μονωτικά στεγανωτικά υλικά.
7: Σας παρέχουμε ό,τι χρειάζεστε για να χτίσετε το όνειρό σας σε ακλόνητα θεμέλια.
8: Σε εμάς θα βρείτε επίσης ηλεκτρικά εργαλεία όλων των τύπων, ειδική που, σόμπες και τζάκια ενεργειακά, τζάκια καλοριφέρ.
7: Μεταφοράμε φορτηγά της εταιρείας μας στο νομό Μεσσηνίας.
8: Για ποιοτικές και αξιόπιστες κατασκευές, Κατσαπάρας Ανδρέας.
7: Χαρακοπιό Μεσσηνίας.
8: Τηλέφωνα 27 25 0 41 232 και 6945 100 735.
7: Κατσαπάρας Ανδρέας. Όλα για το σπίτι.
9: Ελάτε να γνωρίσετε τη διαφορά του αυθεντικού, να γευτείτε την παράδοση και να θυμηθείτε πώς είναι το ψωμί όταν φτιάχνετε με ψυχή στον παραδοσιακό φούρνο Σταυράκι. Από το 1958, εδώ και 3 γενιές, προσφέρουμε καθημερινά με την ίδια αφοσίωση, αγάπη, γνώση και μεράκι παραδοσιακό μυρωδάτο ψωμί, ψημένο σε φούρνο με ξύλα, φέρνοντας αυθεντικές γεύσεις στο τραπέζι σας. Εδώ θα βρείτε ποικιλία σε αρτοσκευάσματα, όλα φτιαγμένα με αγνές πρώτες ύλες που συλλέγονται ιδιαίτερα προσεκτικά, δίχως τίποτα περιττό. Παραδοσιακός φούρνος Σταυράκη, στην Λογκά Μεσημείας. Τηλέφωνο 2725 031 473. Τώρα και με νέο κατάστημα στο Χαρακοπιό Μεσημείας. Τηλέφωνο 2725 060 104. Κινητό 6945 110 242. Όταν το ψωμί έχει ιστορία, λέγεται Σταυράκη.
7: Έχει σύνδεση στο ίντερνετ. Έχει Σπαλμό.
10: Έχει Σπαλμό.
7: Μπες στις ραδιοφωνικές πλατφόρμες και άκουσέ μας σε κάθε γωνιά του πλανήτη. Παλμός 90,5. Εδώ τα λαϊκά ακούγονται δυνατά.

Από πού θες να αρχίσω? Ήρθε η ώρα να μιλήσω. Απ' τις ψευτιές σου, τις προσβολές σου, τις πονηριές σου από πού? Παίρνεις τηλέφωνα και κλαις και έχεις το θράσος και μου λες: ξέρεις αγάπη μου, σ' αγαπώ, γύρισε πίσω.

από πού θες να αρχίσω. Ήρθε η ώρα να μιλήσω. Πόσα λάθη να μετρήσω. Και τι να πρωτοσυγχωρήσω. Παίρνεις τηλέφωνα και κλαις. Και έχεις το θράσος και μου λες.

0: Ρυθμός 90,5 σας ενημερώνει. Η ώρα είναι 8.
1: Παλμός 90,5 στα FM.
2: Άνοιξε καλοκαίρι με στυλ σε όλα τα μεγέθη. Top επιλογές σε top τιμές για άντρες με μεγάλο εκτόπισμα. Μόνο στο Topper. Η πιο ολοκληρωμένη συλλογή αντρικών ρούχων σε μεγάλα μεγέθη από medium έως 9 extra large. Ανακάλυψε μοντέρνα t-shirt και polo σε ποικιλία χρωμάτων και σχεδίων για casual εμφανίσεις. Παντελόνια και βερμούδες σε άνετες γραμμές και υφάσματα, ιδανικά για κάθε περίσταση. Πουκάμισα με κοντό ή μακρύ μανίκι για να είσαι κόμψος και στυλάτος. Μαγιό σε μεγάλα μεγέθη για να απολαμβάνεις το καλοκαίρι στην παραλία ή την πισίνα. Topper Μπεσής Χριστός. Κορώνης 2 στο Λιμάνι Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-93-575. Topper. Εδώ η μόδα δεν έχει όρια.
0: Νότος Real Estate. Με διεθνείς συνεργασίες, η Νότος προβάλλει τα ακίνητά σου σε κορυφαία πόρταλς σε όλη την Ευρώπη και τον κόσμο. Αν θέλεις να αγοράσεις, να πουλήσεις ή να γίνεις μέλος της νέας γενιάς της Νότος, μπες στο notosrealestate.gr. Γερμανού 2, Καλαμάτα. Νότος Real Estate. Το Real Estate. Όπως το φαντάζεσαι.
3: Παπά, μας πήρες παγωτίνια από τα φρεσκοκατεψυγμένα μάλαμα.
4: Τι παγωτίνια, παιδάκι μου. Ο μάλαμας έχει θαλασσινά, κρεατικά, σφολιατοειδή, τυροκομικά, τέτοια πράγματα.
3: Μπαμπούλι μου, στα σκοτάδια ζεις. Ο μάλαμας έχει και παγωτίνια. Ξυλάκια, πυραυλάκια, σαντουιτσάκια, τριγωνάκια, 30 διαφορετικά είδη. Με τρελές γεύσεις. Και πάντα στη σούπερ ποιότητα του μάλαμα. Μπες και δες.
4: Ε, καλά, αν τα έχει ο μάλαμας, είμαι σίγουρος για την ποιότητα. Αλλά βρε πονηρέ μικρέ, τίποτα δεν σου ξεφεύγει. Κοίτα να δεις, χαμός από παγωτίνια. Και απολαυστικά και σε τιμές κατάψυξης. Πάω τώρα ακαρφή, αλλά το νου σου. Όταν τα αγοράσω, κρύψτα καλού κακού. Αν τα βρει μαμά, δεν θα μείνει τίποτα στο ψυγείο. Φύγαμε όλοι, παρών 147, στα φρεσκοκατεψυγμένα μάλα.
5: Η γεύση συναντά την παράδοση και την αυθεντική απόλαυση. Το μεράκι του δημιουργού συνθέτει τα πιο γευστικά έργα τέχνης και τα προσφέρουμε μόνο σε εσάς. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Ελάτε και δοκιμάστε μοναδικό προζυμένο ψωμί σε φούρνο με ξύλα, αλλά και αρχαίγωνο ψωμί με δίκοκο σιταριζέα, πίτες γάμου, δίπλες με λομακάρονα και κουραμπιέδες, κουλούρια, παξιμάδια, λαλάνγια, κριτσίνια και σφολιατοειδή. Όλα παραγωγής μας με αγνά υλικά. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Καταστήματα Κρήτης και Αύρας 102, Αρτέμιδος και Λεϊκών, Ψαρών 40, Λοχαγού Νικολοπούλου 10, Μεσίνη και στον Άγιο Ανδρέα. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Για γευστικές απολαύσεις ασύγκριτης νοστιμιάς.
6: Εσείς μας ακούτε από τους 90,5. Θα θέλαμε και εμείς να σας ακούσουμε στο 2721 1121 87. Παλμός FM 90,5.

0: Αλμός 90,5. Η ώρα είναι 8:30.
1: Αλμός 90,5 στα FM.
0: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
2: Η Αγγλία με εμφάνιση μεγάλης ομάδας έφυγε θριαμβεύτρια από το κατάμεστο Αστέκα, επικρατώντας 3-2 του Μεξικού σε έναν συγκλονιστικό αγώνα για τη φάση των 16 του Παγκοσμίου Κυπέλου. Η Νορβηγία υπέγραψε μία από τις μεγαλύτερες εκπλήξεις του Παγκοσμίου Κυπέλου, επικρατώντας 2-1 της Βραζιλίας στη Νέα Υόρκη και εξασφαλίζοντας την πρόκρισή της στα προημιτελικά της διοργάνωσης. Αίτητο σε 34 αγώνες, το Μαρόκο δείχνει χαρακτήρα και στέλνει μήνυμα τίτλου στο Μουντιάλ. Η ΑΕΚ αναχώρησε για το πρώτο κομμάτι του βασικού σταδίου της προετοιμασίας που θα γίνει στο Apeldoorn της Ολλανδίας. Κινητικότητα στον Ολυμπιακό για την πώληση του Ορτέγκα, τον αντικαταστάτη του, αλλά και τη μεταγραφή ενός χαφ. Σύμφωνα με δημοσίευμα από την Πορτογαλία, ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός θέλουν τον 27χρονο γεωργιανό κεντρικό μέσο Γιώργη Κοτσορασβίλη. Η υπόθεση του Φόλαριν Μπάλογκαν εξελίσσεται σε μείζον ζήτημα για το παγκόσμιο κύπελο, με τη FIFA να βρίσκεται πλέον στο στόχαστρο όχι μόνο εθνικών ομοσπονδιών και προπονητών, αλλά και της UEFA.
3: Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες, πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210247 και 697-3884-388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
4: Παλμός 90,5. Ο σταθμός που θυμάσαι να ακούς. Όταν σε πάρουν τηλέφωνο και σε ρωτήσουν, θυμήσου και να το πεις. Παλμός 90,5. Το ραδιόφωνο σου. Ακούσε το και πες το.

0: Παλμός 90,5 σας ενημερώνει. Η ώρα είναι 9.
1: Παλμός 90,5 στα FM.
2: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Τρίτη γενικά έθριος καιρός με τοπικές βροχές στα ηπειρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι βόρειοι 3 με 5 και στο ανατολικό Αιγαίο τοπικά 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες: 29 Ρέθυμνο Λίμνος, 30 Ηράκλειο Μύκονος, Νάξος Πάρος Ύφνος, 31 Αλεξανδρούπολη Θάσος Χανιάκος Τρίκαλα, 33 Άρτα Γιαννιτσά Καλαμάτα, Κέρκυρα Σπάρτη Αθήνα Πρέβεζα.
3: Τι ψάχνεις εκεί?
4: Θέλω να περάσω για έλεγχο κταίο το αυτοκίνητό μου και ψάχνω πού να το πάω. Κάπου που να είναι εξειδικευμένοι πάνω στο τύπο οχήματός μου. Να έχουν εμπειρία και γνώση. Με λίγα λόγια, ψάχνω για το καλύτερο συνεργείο.
3: Και γιατί κουράζεσαι και δεν με ρωτάς? Θα πας στον Κανελόπουλο Δημήτρη.
4: Και γιατί εκεί?
3: Γιατί μιλάμε για εξειδικευμένο σέρβις Mitsubishi, αλλά και κάθε τύπο οχήματος. Άριστο γενικό σέρβις. Ηλεκτρολογικά, έλεγχο καυσαερίων, air condition. Δεν υπάρχει καλύτερος. Και αν χρειαστεί, στον Κανελόπουλο μπορείς και να ενοικιάσεις αυτοκίνητο.
4: Τηλέφωνα για ραντεβού
3: 27220-22922 και 6947-700-727.
4: Okay, φίλε, στο αυτοκίνητο σε εμπιστεύομαι με κλειστά μάτια.
3: Εμένα, τον Κανελόπουλο.
5: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
6: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
7: Το ψυγείο δεν παγώνει. Η κουζίνα δεν ψήνει. Το πλυντήριο δεν στίβει. Και εσύ είσαι σε απελπισία επειδή η αγορά νέας ηλεκτρικής συσκευής είναι δύσκολη?
8: Έχουμε τη λύση. Cargas. Επώνυμες, ελαφρώς μεταχειρισμένες ηλεκτρικές συσκευές, πιο καινούργιες από καινούργιες. Μεγάλη ποικιλία σε πολύ χαμηλές τιμές. Cargas. Όλες οι συσκευές με γραπτή εγγύηση και δυνατότητα μεταφοράς και σύνδεσης. Cargas. Τηλέφωνο 6936 853586. Cargas. Για να μην σας λείπει τίποτα.
9: Κατάστημα Cargas. Τώρα σε άνετο χώρο Αθηνών 52. Καλαμάτα.
10: Στην ερώτηση ποιον σταθμό ακούτε, υπάρχει μόνο μία απάντηση. Παλμό 90,5. Ο αγαπημένος σας σταθμός που παίζει μόνο τα αγαπημένα σας τραγούδια. Τον ακούς, το λες.
11: Το λες.

ένα έργο προσέχες, τις δικές σου ενόχες θα τις δούμε στη μεγάλη την οθόνη.

καρδιά ζωγραφίστη. Εύκολο είναι να σβήστη. Κι ας μου λένε πως μιλώ αρρωστημένα. Οι αχάριστες ψύχες που δεν νιώθουν ενόχες έχουν πρότυπο στα χέρια τους εσένα.

0: Αλμός 90,5. Η ώρα είναι 9:30.
1: Αλμός 90,5 στα FM.
2: Για κάθε σας ανάγκη, από την πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο εξειδικευμένο μηχάνημα, η λύση έχει ένα όνομα: Καλλιάνης. Με πολυετή εμπειρία και αξιοπιστία, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε χρώματα, εργαλεία, υδραυλικά, μονωτικά υλικά, είδη θέρμανσης και αγροτικά μηχανήματα κορυφαίων κατασκευαστών, αλλά και εργαλεία δόμησης. Ξεχάστε το υψηλό κόστος αγοράς και συντήρησης και αποκτήστε πρόσβαση σε επαγγελματικά μηχανήματα μόνο για όσο διάστημα τα χρειάζεστε. Καλλιάνης, Μεσίνης και Ιχαλίας 2, στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721 116261.
3: Γεωτρήσεις Λέκας. Ρομποτικά μηχανήματα για γεωτρήσεις σε μικρούς χώρους, αυλές, κήπους, γκαράζ, έβρεση νερού, αδειοδότηση και αντλίες. Πλήρης υποστήριξη και σέρβις. Για εγγυημένη επιτυχία, Γεωτρήσεις Λέκας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6976 1183 72.
4: Γυναίκα, δεν είμαι καλά. Τα βλέπω όλα κόκκινα.
5: Κι εγώ. Θεέ μου, τι πάθαμε.
6: Μήπως δεν πάθατε κάτι εσείς, αλλά η τηλεόρασή σας. Καιρός να επισκεφτείτε τον ειδικό.
7: Μπούρη Κασάρης. Τεχνικός έλεγχος και σέρβις για όλες τις συσκευές εικόνας και ήχου από έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό.
6: Μπούρη Κασάρης. Επισκευές τηλεοράσεων και εγκαταστάσεις επίγειων και δορυφορικών κεραιών, ατομικών και κεντρικών.
7: Υπεύθυνη μελέτη, εγκατάσταση συναγερμών και συστημάτων παρακολούθησης. Εξειδικευμένο σέρβις Philips, Samsung, LG.
6: Ακόμη, εμπορία ηλεκτρονικών ειδών και ανταλλακτικών, αλλά και τηλεχειριστήρια όλων των τηλεοράσεων, καλώδια, κεραίες τηλεόρασης και δορυφορικής λήψης.
7: Μπούρη Κασάρης, πτυχιούχος ηλεκτρονικός, Μακεδονίας 34 και Χίου, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210 20770 και 6986 199 062.
6: Μπούρη Κασάρης, πτυχιούχος ηλεκτρονικός. Δεν παθαίνεις, μαθαίνεις.
8: Η φύση μας προσφέρει τις πιο αγνές και θρεπτικές πρώτες ύλες.
9: Εμείς τις μετουσιώσαμε στην πιο γνήσια παραδοσιακή γεύση.
8: Τυριά Πετρόπουλος, πολύφημος.
9: Τυρί από ελληνικό πρόβιο γίδινο γάλα, φέτα pop από μεσσηνιακό γάλα, σφέλα, γραβιέρα, μυζήθρα, ανθότυρο, κεφαλοτύρι, σαγανάκι.
8: Εφαρμόζουμε σύγχρονη τεχνολογία παραγωγής σε κάθε στάδιο για ασύγκριτη γεύση και σταθερά υψηλή ποιότητα.
9: Απόδειξη το πλατινένιο βραβείο στη σφέλα, χρυσό στη φέτα και χρυσό στη γραβιέρα στον διαγωνισμό με την Terranian Taste Awards 2021, Μεσογειακά Βραβεία Γεύσης 2021, που διενεργήθηκε στο Βερολίνο.
8: Τυριά Πετρόπουλος, πολύφημος.
9: Μιλτιάδης Ηλία Πετρόπουλος.
8: Κεντρικό Πρατήριο Εύα Μεσσηνίας. Τηλέφωνο 27220 41 435.
9: Πρώτο υποκατάστημα Μούλα Βασίλη 2, Μεσσίνη. Τηλέφωνο 27220 25 487.
8: Δεύτερο υποκατάστημα Μακεδονίας 9 Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 96 828.
9: Τρίτο υποκατάστημα στην Κεντρική Αγορά Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210 28 741.
8: Παγκόσμια βραβευμένα τυριά Πετρόπουλος, πολύφημος. Γιατί στη Μεσσηνία ξέρουμε από ποιότητα.
7: Και μην ξεχνάτε, κάθε πρωί στις 8, μόνο στον Παλμό, το πρωινό δρομολόγιο με όλες τις εξελίξεις του 24ωρου.

0: είναι 10.
1: Παλμός. 90,5 στα FM.
2: Εγώ έχω λεφτά και πολλά μάλιστα, αλλά δεν μπορώ να τα πάρω.
3: Γιατί
2: ο πατέρας μου έγραψε στη διαθήκη του ότι για να πάρω λεφτά πρέπει πρώτα να βγάλω έστω και μια δραχμή με τον ιδρώτα μου. Και εγώ δεν ιδρώνω ποτέ.
4: Και τώρα στο μικρόφωνο το ταλέντο, η φυσιογνωμία, το κάτι άλλο στη ζωή σας. Εδώ ραδιοφθαλμός Καψούρας. Κυρίες και κύριοι, βασικά καλησπέρα σας να πούμε. Καψούρες και καψούριδες όλου του κόσμου, ενωθείτε.

και αγαπητοί φίλοι και φίλες, κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας από τον Παλμό 90,5 FM Καλαμάτας και από την εκπομπή Νύχτερη Περίπολος με τον Γιώργο Καλοκαρδό.

Δευτέρα. Σήμερα λοιπόν εύχομαι σε όλους και σε όλες μια καλή εβδομάδα. Να είστε πάντα καλά, να έχετε την υγεία σας και όλα τα υπόλοιπα γίνονται. Καλή εβδομάδα σε όλους και σε όλες.

απόψε λοιπόν θα είμαστε μαζί με παλιό ελληνικό λαϊκό τραγούδι. Με το δικό σας παλιό λαϊκό τραγούδι που και εσείς θα επιλέξετε όταν επικοινωνείτε με το τηλέφωνο της εκπομπής που είναι πάντα το 6945 31 49 00.

Για να πάμε όμως λοιπόν, φιλαράκια, κυρίες και κύριοι, να ξεκινήσουμε και το σημερινό πρόγραμμά μας. Θα ακούσουμε τα δικά σας παλιά λαϊκά τραγούδια που εσείς θα επιλέξετε, εσείς επιλέγετε. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω τους φίλους και τις φίλες που ήδη έχουν επικοινωνήσει με την εκπομπή. Τηλέφωνο επικοινωνίας μαζί μου είναι πάντα το 6945-31-49-00, πάντα για τις δικές σας επιλογές και αφιερώσεις και φυσικά πάντα στο παλιό λαϊκό τραγούδι. Για να περάσω στην συνέχεια, στο ξεκίνημα της εκπομπής, να δώσω ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει η φίλη μας η Κούλα από τη Βασκομιλία, από τον ομό Ηλίας. Θέλει να ακούσει από τη Γιώτα Λίδια το τραγούδι «Μη μ' αρνηθείς». Θα το αφιερώσει στην οικογένειά της με πάρα πολύ αγάπη, στα παιδιά της και στα εγγόνια της με επίσης πάρα πολύ αγάπη. Κούλα, την καλησπέρα μου από την Καλαμάτα, να είσαι πάντα καλά. Δίνω το τραγούδι και το ακούμε από τη Γιώτα Λίδια. «Μη μ' αρνηθείς».

συνεχίσω, κυρίες και κύριοι φίλοι και φίλες, στο πρόγραμμά μου ακούτε Παλμό 90,5 FM Καλαμάτας. Ακούτε το πιο μουσικό λαϊκό ραδιόφωνο της Μεσσηνίας και την εκπομπή Νύχτερινη Περίπολος με τον Γιώργο Καλόκαρδο. Θα συνεχίσω με ένα τραγούδι που θα ακούσουμε, το κάθε Ιούλιο Βασίλεμα, μάλιστα. Ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει ο φίλος μας ο Νίκος από το Γήθιο, από τη Μάνη. Θέλει να ακούσει και να αφιερώσει στα παιδιά του και στα εγγόνια του με πάρα πολύ αγάπη, όπως επίσης και για την κόρη του την Κυριακή που γιορτάζει αύριο. Θέλει να ακούσει το τραγούδι το κάθε Ήλιο Βασίλεμα. Θα της ευχηθεί και χρόνια πολλά για αύριο και να δώσω και το τραγούδι. Να πω την καλησπέρα μου και στο Γήθιο και στο φίλο μας τον Νικόλα και να δώσω και το τραγούδι να το ακούσουμε. Και χρόνια πολλά για αύριο, Νικόλα, να την χαίρεσαι και πάντα με υγεία.

Συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι, φίλοι και φίλες, Παλμός, Παλιόλα, Οικοτρογούδι με τον Γιώργο Καλόκαρδο για άλλο ένα βραδάκι. Ακούτε την εκπομπή Νυχτερινή Περίπολος, μια εκπομπή που μεταδίδεται κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο από τις 10 έως τις 1 η ώρα μετά τα μεσάνυχτα, πάντα όμως με Παλιόλα, Οικοτρογούδι. Θα συνεχίσω το πρόγραμμά με ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει ο φίλος μας ο Κώστας από την Πασκομιλιά Ηλίας να αφιερώσει για τον φίλο του Γιώργο τον Τσακμάκη από Πασκομιλιά Ηλίας και για τον ανιψό του τον Φώτη από την Φυγαλία. Σαν μου φύγεις και σε χάσω έχει τίτλο το επόμενο τραγούδι που ακολουθεί και το ακούμε από τον Στέλιο Καρατζήτη. Την καλησπέρα μου. Τον Κώστα και δίνω και το τραγούδι.

0: και μου πάρεις τη χαρά.
1: Συνεχίζουμε λοιπόν το πρόγραμμά μας, κυρίες και κύριοι φιλεράκια, πάντα εδώ στον Παλμό, πάντα παλιό λαϊκό τραγούδι με τον Γιώργο Καλόκαρδο. Για να σας δώσω όμως και ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει ο φίλος μας ο Φώτης από τους Γαργαλιάνους Μεσσηνίας. Θα ακούσουμε το τραγούδι «Η ζωή μου όλη» από τον Στέλιο Καρατζίδη. Θα το αφιερώσει στον Παλμό και σε όλο το ακροατήριο της εκπομπής. Να πω και την καλησπέρα μου και στο φίλο μας το Φώτη και στους Γαργαλιάνους Μεσσηνίας και να δώσω και το τραγούδι. Φωτάκο, την καλησπέρα μου φίλε στους Γαργαλιάνους. Να είσαι καλά, το δίνω.

Συνεχίζουμε λοιπόν το πρόγραμμά μας. Κυρίες και κύριοι, φίλοι και φίλες, το έχω πει εγώ αυτό. Για να δώσω στην συνέχεια ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει να το πω, ρε παιδιά. Και ο αδερφός μου ο Νικόλας ο Ταρίφας από την Αθήνα με το Τέσλα μου λέει: καλό καρδέν, θέλω κι εγώ, μου λέει, να αφιερώσω ένα τραγούδι σε όλους τους ταξιτζίδες, σε ολόκληρο τον κόσμο, στην Καλαμάτα, στη Μεσσηνία, στην Ελλάδα, όπου και κάνουν ακρόαση την εκπομπή σου, μου λέει. Το τραγούδι δεν το έχω ετοιμάσει ακόμα, δεν πρόλαβα να το ετοιμάσω. Για να δούμε, θα το ετοιμάσουμε, να προλάβουμε τώρα ένα τραγούδι. Το τραγούδι που έχει τίτλο «Είμαστε αδέλφια». «Είμαστε αδέλφια», το επιλέγουμε αυτή τη στιγμή, παιδιά. Θα το ακούσουμε, το έχω το τραγούδι, μου ήρθε όλο απότομα. Θα το ακούσουμε από την πόλη πάνω, τα αδέλφια δεν χωρίζουν. Νικόλα, αδερφάκι, την καλησπέρα μου στην Αθήνα, να είσαι πάντα καλά, και το δίνω και το τραγούδι, πάμε να το ακούσουμε.

Έγινε, να είσαι καλά, έγινε. Παιδιά, σας λέω να μου μιλάτε στο τηλέφωνο γρήγορα, γρήγορα, γιατί δεν τα προλαβαίνω, δεν προλαβαίνω. Μπορώ και μιλάω κατά τη διάρκεια μόνο όταν παίζει το τραγούδι. Καταλαβαίνετε, γίνεται χαμός, καταλαβαίνετε τι γίνεται, προσπαθώ να τα προλάβω όλα. Απλώς δεν θέλω καθυστέρηση στο τηλέφωνο. Μπορείτε να μου λέτε το τραγούδι και την αφιέρωση και αυτό είναι όλο. Πάμε λοιπόν εδώ. Συνεχίζω το πρόγραμμα για να ακούσουμε συνέχεια από τον Στέλιο Καρατζίδη το τραγούδι που έχει τίτλο «Το μερτικό μου απ' τη χαρά». Για να πάμε εδώ να δω. Το τραγούδι μου το έχει ζητήσει ο φίλος μας ο Γιώργος ο Παναγούλιας από τη Βελίκα. Θέλει να το ακούσει και να το αφιερώσει στον Παλμό και σε όλο το ακροατήριο της εκπομπής. Να πω την καλησπέρα μου και στην Βελίκα Μεσσηνίας και στο φίλο μας τον Γιώργο τον Παναγούλια και να δώσω και το τραγούδι να το ακούσουμε.

Μάλιστα. Για να πάμε όμως εδώ, συνεχίζω το πρόγραμμά μου, κυρίες και κύριοι φίλοι και φίλες, με ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει ο φίλος μας ο Λάμπρος, ο Τσακμάκης από την Αθήνα, να αφιερώσει για τους γονείς τους, την Κούλα και τον Γιώργο Τσακμάκη από Βασκομιτέ Ηλίας, με πάρα πολύ αγάπη. Όπως επίσης θα του αφιερώσει για τη γυναίκα του την Γιώτα, με πάρα πολύ αγάπη, στα παιδιά του, με πάρα πολύ αγάπη, στον Παλμό και σε όλο το ακροατήριο της εκπομπής. Μου ζήτησε να ακούσουμε ένα τραγούδι από τον Δημήτρη Μητροπάνο με τίτλο «Μια στάση εδώ». Να πω την καλησπέρα μου στο φίλο μας τον Λάμπρο εκεί στην Αθήνα και να δώσω και το τραγούδι, την καλησπέρα μου Λάμπρο από την Καλαμάτα, και δίνω και το τραγούδι να το ακούσουμε.

Συνεχίζουμε λοιπόν το πρόγραμμά μας. Φιλαράκια κυρίες και κύριοι, για να πάμε εδώ να δώσω και ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει ο φίλος μας ο Γιάννης από το Ριζόμυλο Μεσσηνίας, να αφιερώσει σε φίλη ακροάτρια ένα τραγούδι που θα ακούσουμε από τον Γιώργο τον Ιεσαρή και έχει τίτλο «Άσε με να πάω στο πεπρωμένο μου». Το έχω το τραγούδι, πάμε να το δώσω να το ακούσουμε. Γιάννη, την καλησπέρα μου και στο Ριζόμυλο Μεσσηνίας, και δίνω και το τραγούδι.

Θα το βάλω σε λίγο, μισό λεπτό, γιατί είμαι ήδη στον αέρα. Θα το κοιτάξω. Μάλλον μετά τις διαφημίσεις. Μη με ρωτάς από βούλα πάλα. Πάλα. Ναι, έγινε. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά και εσείς. Να είσαι καλά. Συνεχίζουμε λοιπόν το πρόγραμμά μας, αγαπητοί φίλοι και φίλες. Τι κάνω ρε παιδιά, τι κάνω, γίνεται χαμός εδώ. Πάμε, θα την βρω την άκρη. Πάμε εδώ να δώσω και ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει, το τρελό γεράκι της ασφάλτου από την Καλαμάτα, να αφιερώσει για τη γυναίκα του την Ιωάννα με πάρα πολύ αγάπη, όπως επίσης και στο φίλο του τον Μίτσο από την Ψισταριά που κάνουν ακρόαση την εκπομπή. Θα ακούσουμε τον Γιώργο Ταλιούρη στο τραγούδι που έχει τίτλο «Στο ταβερνάκι το μικρό». Ακούμε το τραγούδι, περνάω σε απαραίτητα διαφημιστικά μηνύματα και επανέρχομαι για την συνέχεια του προγράμματος.

0: Αλλοτεχνική Καλαμάτας Βασιλόπουλος. Εισαγωγική, εμπορική και μεταποιητική εταιρεία οικοδομικού γυαλιού και όχι μόνο, η οποία εδώ και μισό αιώνα παράγει και τοποθετεί προϊόντα υαλοπινάκων στην Ελλάδα και το εξωτερικό σε οικίες, επαγγελματικούς και βιομηχανικούς χώρους, χρησιμοποιώντας υπερσύγχρονο εξοπλισμό κοπής και επεξεργασίας υαλοπινάκων. Γνώση, εμπειρία, αξιοπιστία, τελευταίας τεχνολογίας μέσα είναι μόνο κάποια από τα χαρακτηριστικά της Υαλοτεχνικής Καλαμάτας Βασιλόπουλος. Γι' αυτό και αποτελεί την κορυφαία επιλογή. Υαλοτεχνική Καλαμάτας Βασιλόπουλος, με δύο καταστήματα στο Ασπρόχωμα και τη Μεγαλόπολη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2721-069-798. Επισκεφτείτε και την επίσημη σελίδα της εταιρείας στο διαδίκτυο.
1: Για αναλυτικές ειδήσεις από τη Μεσσηνία, την Ελλάδα και το διεθνή χώρο, επισκεφτείτε το www.messinianews.gr.
2: Messinianews.gr.
3: Η ενημέρωση ένα κλικ κοντά σας.
4: Αρτοποιεί ορτοσκευάσματα Γιάννης Μανολόπουλος. Σπάρτης 32, έναντι κεντρικής αγοράς Καλαμάτας. Τηλέφωνο 2721-092-506. Στο αρτοποιείο μας θα βρείτε παξιμάδια, χωριάτικα κουλούρια και παξιμάδια λαδιού, τσουρέκια, τυρόπιτες, πίτσες, ψωμί προζυμένιο, ψωμί χωριάτικο. Το κατάστημα λειτουργεί υπό τη διεύθυνση Ιωάννης Μανολόπουλος. Αρτοποιεί ορτοσκευάσματα έναντι κεντρικής αγοράς της Καλαμάτας, Σπάρτης 32. Τηλέφωνο 2721-092-506. Ξέμενες από προϊόντα μαναβικής, αλλαντικά, τυροκομικά, κατεψυγμένα ή υγρά αερίο? Κανένα πρόβλημα. Τα πάντα τα έχει Έφη. Παντοπολείο Έφης Μάρκετ. Φρέσκα και νόστιμα προϊόντα σε μεγάλη ποικιλία και με παραδόσεις κατοίκων. Ωράριο λειτουργίας Δευτέρα με Σάββατο 7.30 το πρωί με 10.30 το βράδυ, Κυριακή 9 το πρωί με 10.30 το βράδυ, συνεχόμενο ωράριο κάθε μέρα. Παντοπολείο Εφης Μάρκετ, Αθηνών 101, δίπλα στο Δημαρχείο Καλαμάτας. Τηλέφωνα 2721 3072 27 και 6986 439 637. Παντοπολείο Εφης Μάρκετ. Όλα τα απαραίτητα τα έχει Έφη.
5: Όταν λέμε Γιώργιος Νίκας, εννοούμε εμπειρία 30 χρόνων με τεχνικές γνώσεις.
6: Όταν λέμε Γιώργιος Νίκας, εννοούμε ιταλικά και ισπανικά πλακάκια. Από το εργοστάσιο, απευθείας στο μπάνιο σας.
5: Όταν λέμε Γιώργιος Νίκας, εννοούμε εξαιρετική ποιότητα σε τιμές εισαγωγέα.
6: Τώρα, όταν λέμε Γιώργιος Νίκας, εννοούμε τις μεγαλύτερες εγκαταστάσεις στην Πελοπόννησο. Με ένα νέο εκθεσιακό χώρο 1000 τετραγωνικών μέτρων που καλύπτει κάθε απαίτηση.
5: Ατελείωτη συλλογή χρωμάτων και σχεδίων σε πλακάκια, γρανίτες, είδη υγιεινής, πλαμπάνιου, αξεσουάρ, μπαταρίες και νεροχύτες, όλα υψηλής αισθητικής.
6: Ελάτε τώρα και βγείτε κερδισμένοι.
5: Γεώργιος Νίκας, νέα διεύθυνση Αθηνών 201, Καλαμάτα, τηλέφωνο 2721-088-386. Για πλακάκια, η Νίκας ή χάσατε.
7: Ό,τι χρειαστείς, όποτε το χρειαστείς, θα το βρεις στο Κιοσκέ Καλαμάτα. Το κατάστημα που δεν κοιμάται ποτέ είναι κάθε μέρα δίπλα σου με πάνω από 3.500 κωδικούς σε είδη μάρκετ, ποτά, delicatessen και ό,τι άλλο χρειαστείς. Άμεση εξυπηρέτηση και τεράστια ποικιλία κάθε ώρα, κάθε μέρα του χρόνου. Κιοσκέ Καλαμάτα. Στο μοναδικό δρόμο που ενώνει την παραλία με το κέντρο της πόλης. Σολομού 1 και Παλαιολόγου. Κιοσκέ Καλαμάτα. Η ποικιλία που χρειάζεσαι και οι τιμές που θέλεις 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο.
8: Μπαμπά, μπαμπά, μας πήρες παγωτίνια από τα φρεσκό κατεψυγμένα Μάλαμα.
9: Τι παγωτίνια, παιδάκι μου. Ο Μάλαμας έχει θαλασσινά, κρεατικά, σόλια το είδη, τυροκομικά, τέτοια πράγματα.
8: Μπαμπούλι μου, στα σκοτάδια ζεις. Ο Μάλαμας έχει και παγωτίνια. Ξυλάκια, πυραυλάκια, σαντουιτσάκια, τριγωνάκια, 30 διαφορετικά είδη. Με τρελές γεύσεις και πάντα στη σούπερ ποιότητα του Μάλαμα. Μπες και δες.
9: Ε, καλά, αν τα έχει ο Μάλαμας, είμαι σίγουρος για την ποιότητα. Αλλά βρε πονηρέ μικρέ, τίποτα δεν σου ξεφεύγει. Κοίτα να δεις, χαμός από παγωτίνια. και απολαυστικά και σε τιμές κατάψυξης. Πάω τώρα καρφί, αλλά το νου σου, όταν τα αγοράσω, κρύψτα καλού κακού. Αν τα βρει μαμά, δεν θα μείνει τίποτα στο ψυγείο. Φύγαμε όλοι, παρών 147, στα φρεσκοκατεψυγμένα Μάλαμα.
10: Το ψυγείο δεν παγώνει. Η κουζίνα δεν ψήνει. Το πλυντήριο δεν στίβει. Και εσύ είσαι σε απελπισία επειδή η αγορά νέας ηλεκτρικής συσκευής είναι δύσκολη?
11: Έχουμε τη λύση. Cargas. Επώνυμες, ελαφρώς μεταχειρισμένες ηλεκτρικές συσκευές, πιο καινούργιες από καινούργιες. Μεγάλη ποικιλία σε πολύ χαμηλές τιμές. Cargas. Όλες οι συσκευές με γραπτή εγγύηση και δυνατότητα μεταφοράς και σύνδεσης. Cargas. Τηλέφωνο 6936 853586. Cargas. Για να μην σας λείπει τίποτα.
12: Κατάστημα Cargas. Τώρα σε άνετο χώρο Αθηνών 52. Καλαμάτα.
13: Προσοχή! Μην δίνετε σημασία στα φυλάδια που σας μοιράζουν. Οι πραγματικές τιμές βρίσκονται στο κατάστημα του Μπάμπη Ξυγκόρου στην Καλαμάτα. Μπάμπης Ξυγκόρος. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα στη Μεσσηνία με την πλουσιότερη γκάμα σε σόμπες ξύλου, σόμπες πέλετ, λέβητες ξύλου και πέλετ, τζάκια ενεργειακά, τζάκια νερού. Τώρα, Μπάμπης Ξυγκόρος και στο ίντερνετ. www.xigoros.gr. Μπάμπης Ξυγκόρος. Επί 36 χρόνια κοιτάμε τον πελάτη στα μάτια.

Συνεχίζουμε λοιπόν το πρόγραμμά μας, φιλαράκια, κυρίες και κύριοι. Ακούμε πάντα Παλμό 90,5 FM Καλαμάτας για άλλο ένα βράδυ. Τηλέφωνο επικοινωνίας μαζί μου είναι πάντα το 6945-31-49-00 για τις δικές σας επιλογές και αφιερώσεις. Αφιερωμένα τραγούδια και για όλους τους φίλους και τις φίλες που μας ακούνε και μέσα από την ελληνική ραδιοφωνία Καλαμάτας που αναμεταδίδει και το πρόγραμμά μας. Τραγούδια λοιπόν αφιερωμένα για όλους εσάς από την Καλαμάτα, τη Μεσσηνία, την Ελλάδα και το εξωτερικό που κάνετε ακρόαση στο πρόγραμμά μου. Θα συνεχίσουμε με ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει ο φίλος μου Γιώργος Τσακμάκης από την ΕΦΑΣ Κομιλιά Ηλίας. Θέλει να ακούσει από τον Τάσο Κρυστάλλι το τραγούδι που έχει τίτλο «Είναι ωραίο να αγαπάς». Μάλιστα, θα το αφιερώσει για τον φίλο τον Κώστα από την ΕΦΑΣ Κομιλιά Ηλίας, όπως επίσης για τον γιο του τον Λάμπρο. Με πάρα πολύ αγάπη, όπως επίσης και για την Γιώτα. Επίσης θα το αφιερώσει και για την Λίζα από την Αθήνα. Το έχω το τραγούδι, πάμε να το δώσω. Επίσης μου λέει, και στον Παλμό και σε όλο το ακροατήριο της εκπομπής. Να σε καλά Γιώργο, την καλησπέρα μου και τα λέμε. Και δίνω και το τραγούδι. Πάμε να το ακούσουμε όμως.

0: ευχαριστώ.
1: Μάλιστα. Θα συνεχίσω το πρόγραμμά μου, φιλαράκια, κυρίες και κύριοι. Για το τραγούδι που ακούσαμε θα ήθελα να πω ότι η φίλη μας η Λίζα από την Αθήνα μου λέει ευχαριστώ και ανταποδίδω στον Γιώργο τον Τσακμάκη από την ΦΑΣ Κομιλιά Ηλίας. Και να συνεχίσω το πρόγραμμα με ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει η φίλη μας η Πέννη από τη Θουρία να αφιερώσει για όλη την παρέα της, σε όλη την παρέα της μάλιστα. Το τραγούδι «Κράτησέ με» από τη Δήμητρα την Σταθοπούλου το ακούμε και το Γεράσιμο Ανδρεάτο. Το έχω το τραγούδι και το δίνω, πάμε να το ακούσουμε. Την καλησπέρα μου και στη Θουρία, Πέννη.

Μάλιστα. Μάλιστα, μάλιστα. Συνεχίζουμε λοιπόν το πρόγραμμά μας, φιλαράκια κυρίες και κύριοι, για να πάω εδώ να δώσω ένα τραγούδι που θα ακούσουμε από την Μαρία Ρώσου. Ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει η φίλη μας η Λίζα από το Περιστέρι, από την Αθήνα, να αφιερώσει στην αδερφή της τη Γιώτα με πάρα πολύ αγάπη, στον Παλμό, σε όλο το ακροατήριο της εκπομπής, όπως επίσης και στον Γιώργο τον Τσακμάκη και την οικογένειά του από την Φασκομιλία Ηλίας. Το έχω ετοιμάσει το τραγούδι. Λίζα, την καλησπέρα μου από την Καλαμάτα. Μην το πεις χαρά μου, Μαρία Ρούσου, το ακούμε.

Θα συνεχίσω, κυρίες και κύριοι φίλοι και φίλες, στο πρόγραμμά μου. Ακούτε 5 FM Καλαμάτας. Ακούτε το πιο μυστικό λαϊκό ραδιοφωνό της Μεσσηνίας και την εκπομπή Νύχτερη Περίπολος με τον Γιώργο Καλόκαρδο. Μια εκπομπή που μεταδίδεται κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο από τις 10 έως τις 1 η ώρα μετά τα μεσάνυχτα, πάντα ώρα Ελλάδος και πάντα φυσικά παλιό λαϊκό τραγούδι. Τηλέφωνο επικοινωνίας μαζί μου λοιπόν είναι πάντα το 6945-31-49-00 για τις δικές σας επιλογές και αφιερώσεις πάνω στο παλιό λαϊκό τραγούδι. Θα συνεχίσω με ένα τραγούδι που με έχει ζητήσει η φίλη μας η Βούλα να αφιερώσει για τον άντρα της, τον Γιάννη τον Ψυχάρη, από τον Ευαγγελισμό Πηλίας, με πάρα πολύ αγάπη. Θέλει να ακούσει από την Βούλα Πάλα το τραγούδι που έχει τίτλο «Μη με ρωτάς». Να πω την καλησπέρα μου και στην κυρία Βούλα και στην παρέα της εκεί, στον Ευαγγελισμό Πηλίας, και να δώσω και το τραγούδι να το ακούσουμε.

Μισό λεπτάκι, περίμενε στη γραμμή, λιγάκι. Μισό λεπτάκι, περίμενε. Για να δω εδώ, να δώσω ένα τραγούδι εδώ που μου έχει ζητήσει και ο φίλος μας ο Στάθης από την Εύα Μεσσηνίας, να αφιερώσει στην πολύ αγαπημένη του θεία την Κωνσταντίνα, όπως επίσης τον Παλμό και σε όλο το ακροατήριο της εκπομπής. Την καλησπέρα μου στο Στάθη, την καλησπέρα μου και στην κυρία Κωνσταντίνα και στην Εύα Μεσσηνίας, και δίνω και το τραγούδι.

Θα το αφιερώσει εξαιρετικά για όλη την παρέα του, όπως επίσης και στον ξάδερφό του τον Μπάμπη, τον χωροφύλακα, τον αστιφύλακα από το Γήθιο. Το έχω το τραγούδι να το ακούσουμε, πάμε να το δώσουμε να το ακούσουμε. Στέλιος Καρατζίδης στα βράχια της Πειραϊκής. Να πω και την καλησπέρα μου και στον άμμο Μεσημείας. Την καλησπέρα μου, ναι. Να πω την καλησπέρα μου και στο φίλο μας τον Θανάση από τον Άρη Μεσσηνίας και μου λέει καλόκαρδε ένα τραγούδι, το επόμενο ένα τραγούδι και όλα τα τραγούδια αφιερωμένα εξαιρετικά μου λέει στον Παλμό και σε όλο το ακροατήριο της εκπομπής. Από το φίλο μας τον Θανάση από τον Άρη Μεσσηνίας. Πάμε να δώσω όμως το τραγούδι στα βράχια της Πειραϊκής.

Μάλιστα, μάλιστα. Ναι, ναι, έχετε δίκιο. Μετά τις 12 έχουμε γιορτάσει και η Κούλα. Και όλες οι Κυριακούλες, έτσι. Μετά τις 12. Μετά τις 12 όμως θα το πούμε, παιδιά, έτσι. Έχουμε ακόμα, τι ώρα λέει εδώ. Α, έχουμε και 17 λεπτά, μου λέει το ρολόι της εκπομπής. Και πάμε εδώ να δώσω και να συνεχίσω με ένα τραγούδι που θα ακούσουμε και αυτό από τον Στέλιο Καρατζίδη. Έχει τίτλο «Δεν θα ξαναγαπήσω». Το τραγούδι μου το ζήτησε η φίλη μας η Γιώτα από την Αθήνα, που κάνει ακρόαση την εκπομπή, να το αφιερώσει για το Λάμπρο με πάρα πολύ αγάπη, όπως επίσης θα το αφιερώσει και για τους γονείς του Λάμπρου, την Κούλα και τον Γιώργο. Επίσης θα το αφιερώσει και στην αδερφή της, την Λίζα, με πάρα πολύ αγάπη, όπως επίσης και στον Παλμό. Ευχαριστούμε και ανταποδίδουμε, Γιώτα, την καλησπέρα μου στην Αθήνα, πάντα από την ωραία Καλαμάτα, σε Σβένα και σε όλη την παρέα σου, και να δώσω και το τραγούδι να το ακούσουμε.

Μάλιστα. Για να συνεχίσω όμως το πρόγραμμά μου, κυρίες και κύριοι φίλοι και φίλες, και να πάω εδώ σε ένα τραγούδι που με ζητήσει η φίλη μας η Φωτεινή. Θέλει να ακούσει το τραγούδι το μπουζούκι του Νικόλα. Θα το αφιερώσει για τον γιο της, τον Νίκο, από την χώρα Μεσσηνίας, όπως επίσης σε όλη την παρέα της, επίσης στον Παλμό και σε όλο το ακροατήριο της εκπομπής. Φωτεινή, την καλησπέρα μου, το έχω το τραγούδι και πάμε να το δώσω να το ακούσουμε. Το έχουμε.

συνεχίσουμε, κυρίες και κύριοι φίλοι και φίλες, στο πρόγραμμά μας. Ακούτε Παλμό 90,5 FM Καλαμάτας και την εκπομπή Νύχτερινη Περίπολος με τον κύριο Καλόκαρπο. Για να δώσω στην συνέχεια και ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει ο φίλος μας ο Στάθης από τον Μάραθο Μεσσηνίας. Θέλω να ακούσει και να αφιερώσει τον Παλμό και σε όλο το ακροατήριο της εκπομπής ένα τραγούδι που θα ακούσουμε από τον Στέλιο Καζατζίδη και έχει τίτλο «Μη σκαλίζεις τη στάχτη». Το έχω το τραγούδι, την καλησπέρα μου και στον φίλο μας Στάθη εκεί και στο Μάραθο Μεσσηνίας.

συνεχίσουμε, κυρίες και κύριοι φίλοι και φίλες. Παλμός, παλιό λαϊκό τραγούδι με τον Γιώργο Καλόκαρδο και άλλο ένα βραδάκι. Μην ξεχνάτε πάντα τηλέφωνο επικοινωνίας μαζί μου είναι το 6945-31-49-00 για τις δικές σας επιλογές και αφιερώσεις πάνω φυσικά στο παλιό ελληνικό λαϊκό τραγούδι. Θα συνεχίσω το πρόγραμμα με ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει ο φίλος μας, ο Παναγιώτης, ο ταχυδρόμος από το Διαβολή της Μεσσηνίας, να αφιερώσει για τον εαυτό του. Θα ακούσουμε το Βραδιάζει από τον Στέλιο Καρατζίδη. Να πω την καλησπέρα μου και στο φίλο μας εκεί τον Παναγιώτη και στο Διαβολή της Μεσσηνίας και να δώσω το τραγούδι.

Για να πάμε όμως εδώ, συνεχίζοντας το πρόγραμμά μου, φιλαράκια κυρίες και κύριοι, να δώσω και ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει η φίλη μας η Χριστίνα από τον Άμμο Μεσσηνίας. Θέλει να ακούσει το τραγούδι «Φίδι στον κόρφο έκρυβα», θα το αφιερώσει, λέει, όπου το πάει ο άνεμος. Την καλησπέρα μου Χριστίνα, την καλησπέρα μου και στον Άμμο Μεσσηνίας, και το δίνω το τραγούδι «Όπου το πάει ο άνεμος», λοιπόν.

Συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι φίλοι και φίλες. Ακούτε Παλμό 90,5 FM Καλαμάτας. Ακούτε την εκπομπή Νύχτερινη Περίπολος με τον κύριο Καλόκαρδο, με παλιό ελληνικό λαϊκό τραγούδι για άλλο ένα βράδυ, όπως κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο από τις 10 έως τις 1 η ώρα μετά τα μεσάνυχτα, πάντα ώρα Ελλάδος και πάντα παλιό λαϊκό τραγούδι. Τηλέφωνο επικοινωνία μαζί μου και την εκπομπή για να ακούσουμε το δικό σας παλιό λαϊκό τραγούδι και τη δική σας αφιέρωση είναι πάντα το 69-45-31-49-00. Για να πάμε εδώ στη συνέχεια να δώσω ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει ο φίλος μας ο Χρήστος από τη Μεσίνη. Θέλει να ακούσει από τον Λευτέρη τον Τσιλιάκο το τραγούδι που έχει τίτλο «Το καρτέρι ήταν στημένο». Το έχω το τραγούδι με την καλησπέρα μου, το δίνω να το ακούσουμε.

Μάλιστα, και πριν περάσω στα απαραίτητα διαφημιστικά μηνύματα της εκπομπής, πάμε να δώσω και ένα τραγούδι που με έχει ζητήσει ο φίλος μας ο Γιάννης από το Ριζόμυλο Μεσσηνίας, να αφιερώσει για τον φίλο του τον Γιώργο τον Παναγούλια από την Βελίκα Μεσσηνίας. Γιάννης Λεμπέσης, λοιπόν, ήρθε ένας φίλος μου παλιός. Το δίνω, πάμε να το ακούσουμε. Ακούμε το τραγούδι, περνάω σε απαραίτητα διαφημιστικά μηνύματα και επανέρχομαι για την επόμενη ώρα.

0: Η αλλοτεχνική Καλαμάτας Βασιλόπουλος. Εισαγωγική, εμπορική και μεταποιητική εταιρεία οικοδομικού γυαλιού και όχι μόνο, η οποία εδώ και μισό αιώνα παράγει και τοποθετεί προϊόντα υαλοπινάκων στην Ελλάδα και το εξωτερικό σε οικίες, επαγγελματικούς και βιομηχανικούς χώρους, χρησιμοποιώντας υπερσύγχρονο εξοπλισμό κοπής και επεξεργασίας υαλοπινάκων. Γνώση, εμπειρία, αξιοπιστία, τελευταίας τεχνολογίας μέσα είναι μόνο κάποια από τα χαρακτηριστικά της υαλοτεχνικής Καλαμάτας Βασιλόπουλος. Γι' αυτό και αποτελεί την κορυφαία επιλογή. Η αλλοτεχνική Καλαμάτας Βασιλόπουλος, με δύο καταστήματα στο Ασπρόχωμα και τη Μεγαλόπολη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2721-069-798. Επισκεφτείτε και την επίσημη σελίδα της εταιρείας στο διαδίκτυο.
1: Για αναλυτικές ειδήσεις από τη Μεσσηνία, την Ελλάδα και το διεθνή χώρο, επισκεφτείτε το www.messinianews.gr.
2: Messinianews.gr.
1: Η ενημέρωση ένα κλικ κοντά σας.
3: Αρτοποιεί ορτοσκευάσματα Γιάννης Μανολόπουλος. Σπάρτης 32, έναντι κεντρικής αγοράς Καλαμάτας. Τηλέφωνο 2721-092-506. Στο αρτοποιείο μας θα βρείτε παξιμάδια, χωριάτικα κουλούρια και παξιμάδια λαδιού, τσουρέκια, τυρόπιτες, πίτσες, ψωμί προζυμένιο, ψωμί χωριάτικο. Το κατάστημα λειτουργεί υπό τη διεύθυνση Ιωάννης Μανολόπουλος. Αρτοποιεί ορτοσκευάσματα έναντι κεντρικής αγοράς της Καλαμάτας, Σπάρτης 32. Τηλέφωνο 2721-092-506. Ξέμενες από προϊόντα μαναβικής, αλαντικά, τυροκομικά, κατεψυγμένα ή υγρά αερίο? Κανένα πρόβλημα. Τα πάντα τα έχει Έφη. Παντοπολείο Έφης Μάρκετ. Φρέσκα και νόστιμα προϊόντα σε μεγάλη ποικιλία και με παραδόσεις κατοίκων. Ωράρια λειτουργίας Δευτέρα με Σάββατο 7.30 το πρωί με 10.30 το βράδυ, Κυριακή 9 το πρωί με 10.30 το βράδυ, συνεχόμενο ωράριο κάθε μέρα. Παντοπολείο Εφης Μάρκετ, Αθηνών 101, δίπλα στο Δημαρχείο Καλαμάτας. Τηλέφωνα 2721 3072 27 και 6986 439 637. Παντοπολείο Εφης Μάρκετ. Όλα τα απαραίτητα τα έχει Έφη.
4: Όταν λέμε Γεώργιος Νίκας, εννοούμε εμπειρία 30 χρόνων με τεχνικές γνώσεις.
5: Όταν λέμε Γεώργιος Νίκας, εννοούμε ιταλικά και ισπανικά πλακάκια. Από το εργοστάσιο, απευθείας στο μπάνιο σας.
4: Όταν λέμε Γεώργιος Νίκας, εννοούμε εξαιρετική ποιότητα σε τιμές εισαγωγέα.
5: Τώρα, όταν λέμε Γεώργιος Νίκας, εννοούμε τις μεγαλύτερες εγκαταστάσεις στην Πελοπόννησο. Με ένα νέο εκθεσιακό χώρο 1000 τετραγωνικών μέτρων που καλύπτει κάθε απέτηση.
4: Ατελείωτη συλλογή χρωμάτων και σχεδίων σε πλακάκια, γρανίτες, είδη υγιεινής, πλαμπάνιου, αξεσουάρ, μπαταρίες και νεροχύτες, όλα υψηλής αισθητικής.
5: Ελάτε τώρα και βγείτε κερδισμένοι.
4: Γεώργιος Νίκας, νέα διεύθυνση Αθηνών 201, Καλαμάτα, τηλέφωνο 2721-088-386. Για πλακάκια, η Νίκας ή χάσατε.
6: Ό,τι χρειαστείς, όποτε το χρειαστείς, θα το βρεις στο Κιοσκέ Καλαμάτα. Το κατάστημα που δεν κοιμάται ποτέ είναι κάθε μέρα δίπλα σου με πάνω από 3.500 κωδικούς σε είδη μάρκετ, ποτά, ντελικατέσεν και ό,τι άλλο χρειαστείς. Άμεση εξυπηρέτηση και τεράστια ποικιλία κάθε ώρα, κάθε μέρα του χρόνου. Κιοσκέ Καλαμάτα. Στο μοναδικό δρόμο που ενώνει την παραλία με το κέντρο της πόλης. Σολομού 1 και Παλαιολόγου. Κιοσκέ Καλαμάτα. Η ποικιλία που χρειάζεσαι και οι τιμές που θέλεις 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο.
7: Μπαμπά, μπαμπά, μας πήρες παγωτίνια από τα φρεσκοκατεψυγμένα μάλαμα.
8: Τι παγωτίνια, παιδάκι μου. Ο μάλαμας έχει θαλασσινά, κρεατικά, σφολιατοειδή, τυροκομικά, τέτοια πράγματα.
7: Μπαμπούλι μου, στα σκοτάδια ζεις. Ο μάλαμας έχει και παγωτίνια. Ξυλάκια, πυραυλάκια, σαντουιτσάκια, τριγωνάκια, 30 διαφορετικά είδη. Με τρελές γεύσεις. Και πάντα στη σούπερ ποιότητα του μάλαμα. Μπες και δες.
8: Ε, καλά, αν τα έχει ο μάλαμας, είμαι σίγουρος για την ποιότητα. Αλλά βρε πονηρέ μικρέ, τίποτα δεν σου ξεφεύγει. Κοίτα να δεις, χαμός από παγωτίνια. και απολαυστικά και σε τιμές κατάψυξης. Πάω τώρα καρφί, αλλά το νου σου, όταν τα αγοράσω, κρύψτα καλού κακού. Αν τα βρει μαμά, δεν θα μείνει τίποτα στο ψυγείο. Φύγαμε όλοι, παρών 147, στα φρεσκοκατεψυγμένα Μάλαμα.
6: Το ψυγείο δεν παγώνει. Η κουζίνα δεν ψήνει. Το πλυντήριο δεν στίβει. Και εσύ είσαι σε απελπισία επειδή η αγορά νέας ηλεκτρικής συσκευής είναι δύσκολη?
9: Έχουμε τη λύση. Cargas. Επώνυμες, ελαφρώς μεταχειρισμένες ηλεκτρικές συσκευές, πιο καινούργιες από καινούργιες. Μεγάλη ποικιλία σε πολύ χαμηλές τιμές. Cargas. Όλες οι συσκευές με γραπτή εγγύηση και δυνατότητα μεταφοράς και σύνδεσης. Cargas. Τηλέφωνο 6936 853586. Cargas. Για να μην σας λείπει τίποτα.
10: Κατάστημα Cargas. Τώρα σε άνετο χώρο, Αθηνών 52. Καλαμάτα.
11: Προσοχή! Μην δίνετε σημασία στα φυλάδια που σας μοιράζουν. Οι πραγματικές τιμές βρίσκονται στο κατάστημα του Μπάμπη Ξυγκόρου στην Καλαμάτα. Μπάμπης Ξυγκόρος. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα στη Μεσσηνία με την πλουσιότερη γκάμα σε σόμπες ξύλου, σόμπες πέλετ, λέβητες ξύλου και πέλετ, τζάκια ενεργειακά, τζάκια νερού. Τώρα, Μπάμπης Ξυγκόρος και στο ίντερνετ. www.xigoros.gr. Μπάμπης Ξυγκόρος. Επί 36 χρόνια κοιτάμε τον πελάτη στα μάτια.

Μάλιστα. Για να πάμε λοιπόν εδώ, συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας. Ήδη φιλαράκια, κυρίες και κύριοι, περνάμε στην τρίτη και τελευταία ώρα του σημερινού τρίωρου αυτού προγράμματος με παλιά λαϊκά τραγούδια. Τηλέφωνο επικοινωνίας μαζί μου είναι πάντα το 6945-31-49-00 για τις δικές σας επιλογές και αφιερώσεις. Για να περάσω στην συνέχεια σε ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει ο φίλος μας ο Κώστας από τη Βασκομιά Ηλίας, θέλει να αφιερώσει ένα τραγούδι στο φίλο του τον Γιώργο τον Τσακμάκη και να του επιθεί χρόνια πολλά για την εορτή της γυναίκας του της Κούλας και να αφιερώσει και ένα τραγούδι. Βάλε να πιούμε φίλε, το ακούμε από τον Στράτο Διονυσίου. Χρόνια πολλά λοιπόν στην Κούλα. Το δίνω το τραγούδι να το ακούσουμε.

συνεχίσω το πρόγραμμά μου, φιλαράκια κυρίες και κύριοι, να πω και χρόνια πολλά σε όλους τους εορταζόμενους και τις εορταζόμενες και να συνεχίσω το πρόγραμμά μου με ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει ο φίλος μου ο Γιώργος ο Τσακμάκης από την Φασκομιλιά Ηλίας. Θέλει να αφιερώσει ένα τραγούδι και να ευχηθεί χρόνια πολλά στην γυναίκα του την Κούλα, χρόνια πολλά για την γιορτή της. Χρόνια πολλά Γιώργο, πολλή χρόνια να την χαίρεστε, χρόνια πολλά Κούλα, να χαίρεστε τη γιορτή σου. Πάμε να ακούσουμε από τον Στέλιο Καζατζίδη το τραγούδι «Συννεφιασμένη Κυριακή».

λοιπόν το πρόγραμμά μας, για να πάμε να δώσω και ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει ο φίλος μου ο Κώστας από την παραλία της Καλαμάτας. Θέλει να ακούσει από τη Μέρη Μαράντη το τραγούδι που έχει τίτλο «Πού σε βρήκα». Κώστα, το δίνω το τραγούδι και το ακούμε. Πάμε.

συνεχίσω το πρόγραμμά μου, κυρίες και κύριοι φίλοι και φίλες, με ένα τραγούδι που με έχει ζητήσει η φίλη μας η Γιάννα από την Καλλιθέα Καλαμάτας. Θέλει να ακούσει από την πόλη Κερμανία το τραγούδι που έχει τίτλο «Κορίτσι μου, είσαι κανόνι». Θα το αφιερώσει στον εαυτό της, στον Παλμό και σε όλο το ακροατήριο της εκπομπής. Γιάννα, την καλησπέρα μου και καλό ξημέρωμα, και δίνω και το τραγούδι.

συνεχίσω όμως το πρόγραμμά μου, φιλαράκια κυρίες και κύριοι, με ένα τραγούδι που έχω επιλέξει για τη συνέχεια. Να αφιερώσω κι εγώ ένα τραγούδι σε όλους εσάς που κάνετε ακρόαση την εκπομπή. Ένα τραγούδι που ακούμε από τον Μπάμπη τον Τσετίνη και έχει τίτλο «Ένας αλήτης στην ταβέρνα». Αφιερωμένο λοιπόν για όλους και για όλες εσάς.

συνεχίσω το πρόγραμμά μου, κυρίες και κύριοι φίλοι και φίλες, με ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει ο φίλος μας ο Θοδωρής από το Ρίτομο, από τη Μάνη. Θέλει να ακούσει το τραγούδι «Πίνω στην χάρη σου». Θα το αφιερώσει στο φίλο του τον Πλάτωνα και τον Βαγγέλη από τις Μαντίνιες, όπως επίσης και, και στην φίλη του την Ηλιάνα από την Παλιόχωρα Μεσσηνίας. Επίσης θα το αφιερώσει και στον Γιάννη και την Ειρήνη από την Καλαμάτα. Το έχω το τραγούδι, πάμε να το ακούσουμε. «Πίνω στη χάρη σου» λοιπόν. Από το Θέμη Αδαματίδη το ακούμε το τραγούδι.

συνεχίσω το πρόγραμμά μου, φιλαράκια κυρίες και κύριοι, με ένα τραγούδι που θα ακούσουμε από τον Δημήτρη τον Ευσταθίου και έχει τίτλο «Δεν αλλάζω χαρακτήρα». Παλμός, παλιό λαϊκό τραγούδι με τον Γιώργο Καλόκαρδο και άλλο ένα βράδυ. Απειρωμένο για όλους και για όλες.

Για να πάμε, συνεχίζω το πρόγραμμά μου, φιλαράκια, κυρίες και κύριοι, με ένα τραγούδι που έχω επιλέξει να ακούσουμε από τον Αντώνη τον Ρεπάνη. Ένα τραγούδι αφιερωμένο για όλους και όλες εσάς που κάνετε ακρόαση στην εκπομπή μου. Δύο γυναίκες, δύο αγάπες έχει τίτλο το τραγούδι και το δίνω για όλους και για όλες εσάς που αγαπάτε το παλιό λαϊκό τραγούδι και το ακούτε εδώ στον Παλμό.

Μάλιστα, έχω ένα τραγούδι εδώ ακόμα που μου έχει ζητήσει ο φίλος μας ο Βαγγέλης από τις Ματίνιες. Δεν το έχουμε ακούσει, θα το ακούσουμε τώρα. Θα ακούσουμε από τον Γιάννη Πουλόπουλο το τραγούδι που έχει τίτλο «Νύχτος χωρίς φεγγάρι». Θα το αφιερώσει για τα ανήψα του στην Λάρισα, για την οικογένειά του, για τα παιδιά του, για τα εγγόνια του, για τους συμπεθέρους του, για τα ξαδέρφια του, στον Παλμό, σε όλο το ακροατήριο της εκπομπής, όπως επίσης και στον φίλο του Θοδωρή από το Ρίτομο, από τη Μάνη. Βαγγέλη, την καλησπέρα μου, σου εύχομαι και ένα καλό ξημέρωμα και το δίνω και το τραγούδι να το ακούσουμε.

Συνεχίζουμε κυρίες και κύριοι φίλοι και φίλες. Ακούτε Παλμό 90,5 FM Καλαμάτας. Ακούτε την εκπομπή Νυχτερινή Περίπολος με τον Γιώργο Καλόκαρδο. Ακούμε τα τελευταία τραγούδια και από το σημερινό τρίωρο αυτό πρόγραμμα, αφιερωμένα φυσικά για όλους και για όλες σας που αγαπάτε το παλιό λαϊκό τραγούδι και το ακούτε εδώ στον Παλμό. Θα συνεχίσουμε με ένα τραγούδι που θα ακούσουμε από την Σωτηρία Μπέλου. Ένα τραγούδι που έχει τίτλο «Σκαλοπάτι, σκαλοπάτι». Αφιερωμένο για όλους και για όλες.

Και πριν περάσω στο απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα της εκπομπής, φιλαράκια, κυρίες και κύριοι, πάμε να ακούσουμε το «Δύρε με παλιά ζωή» από τον Παναγιώτη Μιχαλόπουλο.

0: Η Αλλοτεχνική Καλαμάτας Βασιλόπουλος. Εισαγωγική, εμπορική και μεταποιητική εταιρεία οικοδομικού γυαλιού και όχι μόνο, η οποία εδώ και μισό αιώνα παράγει και τοποθετεί προϊόντα υαλοπινάκων στην Ελλάδα και το εξωτερικό σε οικίες, επαγγελματικούς και βιομηχανικούς χώρους, χρησιμοποιώντας υπερσύγχρονο εξοπλισμό κοπής και επεξεργασίας υαλοπινάκων. Γνώση, εμπειρία, αξιοπιστία, τελευταίας τεχνολογίας μέσα είναι μόνο κάποια από τα χαρακτηριστικά της Υαλοτεχνικής Καλαμάτας Βασιλόπουλος. Γι' αυτό και αποτελεί την κορυφαία επιλογή. Η Υαλοτεχνική Καλαμάτας Βασιλόπουλος, με δύο καταστήματα στο Ασπρόχωμα και τη Μεγαλόπολη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2721-069-798. Επισκεφτείτε και την επίσημη σελίδα της εταιρείας στο διαδίκτυο.
1: Για αναλυτικές ειδήσεις από τη Μεσσηνία, την Ελλάδα και το διεθνή χώρο, επισκεφτείτε το www.messinianews.gr.
2: Messinianews.gr.
3: Η ενημέρωση ένα κλικ κοντά σας.
4: Αρτοποιεί ορτοσκευάσματα Γιάννης Μανολόπουλος. Σπάρτης 32 έναντι Κεντρικής Αγοράς Καλαμάτας. Τηλέφωνο 2721-092-506. Στο αρτοποιείο μας θα βρείτε παξιμάδια, χωριάτικα κουλούρια και παξιμάδια λαδιού, τσουρέκια, τυρόπιτες, πίτσες, ψωμί προζυμένιο, ψωμί χωριάτικο. Το κατάστημα λειτουργεί υπό τη διεύθυνση Ιωάννης Μανολόπουλος. Αρτοποιεί ορτοσκευάσματα έναντι Κεντρικής Αγοράς της Καλαμάτας. Σπάρτης 32. Τηλέφωνο 2721-092-506. Ξέμεινες από προϊόντα μαναβικής, αλλαντικά, τυροκομικά, κατεψυγμένα ή υγρά αερίο? Κανένα πρόβλημα. Τα πάντα τα έχει Έφη. Παντοπολείο Έφης Μάρκετ. Φρέσκα και νόστιμα προϊόντα σε μεγάλη ποικιλία και με παραδόσεις κατοίκων. Ωράρια λειτουργίας Δευτέρα με Σάββατο 7.30 το πρωί με 10.30 το βράδυ, Κυριακή 9 το πρωί με 10.30 το βράδυ, συνεχόμενο ωράριο κάθε μέρα. Παντοπολείο Εφης Μάρκετ. Αθηνών 101, δίπλα στο Δημαρχείο Καλαμάτας. Τηλέφωνα 2721 3072 27 και 6986 439 637. Παντοπολείο Εφης Μάρκετ. Όλα τα απαραίτητα τα έχει Έφη.
5: Όταν λέμε Γιώργιος Νίκας, εννοούμε εμπειρία 30 χρόνων με τεχνικές γνώσεις.
6: Όταν λέμε Γεώργιος Νίκας, εννοούμε ιταλικά και ισπανικά πλακάκια. Από το εργοστάσιο, απευθείας στο μπάνιο σας.
5: Όταν λέμε Γεώργιος Νίκας, εννοούμε εξαιρετική ποιότητα σε τιμές εισαγωγέα.
6: Τώρα, όταν λέμε Γεώργιος Νίκας, εννοούμε τις μεγαλύτερες εγκαταστάσεις στην Πελοπόννησο. Με ένα νέο εκθεσιακό χώρο 1000 τετραγωνικών μέτρων που καλύπτει κάθε απαίτηση.
5: Ατελείωτη συλλογή χρωμάτων και σχεδίων σε πλακάκια, γρανίτες, ήδη υγιεινής, πλαμπάνια, αξεσουάρ, μπαταρίες και νεροχύτες, όλα υψηλής αισθητικής.
6: Ελάτε τώρα και βγείτε κερδισμένοι.
5: Γεώργιος Νίκας, νέα διεύθυνση Αθηνών 201, Καλαμάτα, τηλέφωνο 2701-088-386. Για πλακάκια, η Νίκας ή χάσατε.
7: Ό,τι χρειαστείς, όποτε το χρειαστείς, θα το βρεις στο Κιοσκέ Καλαμάτα. Το κατάστημα που δεν κοιμάται ποτέ είναι κάθε μέρα δίπλα σου με πάνω από 3.500 κωδικούς σε είδη μάρκετ, ποτά, delicatessen και ό,τι άλλο χρειαστείς. Άμεση εξυπηρέτηση και τεράστια ποικιλία κάθε ώρα, κάθε μέρα του χρόνου. Κιοσκέ Καλαμάτα. Στο μοναδικό δρόμο που ενώνει την παραλία με το κέντρο της πόλης. Σολομού 1 και Παλαιολόγου. Κιοσκέ Καλαμάτα. Η ποικιλία που χρειάζεσαι και οι τιμές που θέλεις 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο.
8: Παπά, παπά, μας πήρες παγωτίνια από τα φρεσκοκατεψυγμένα μάλαμα.
9: Τι παγωτίνια, παιδάκι μου. Ο μάλαμας έχει θαλασσινά, κρεατικά, σφολιατοειδή, τυροκομικά, τέτοια πράγματα.
8: Μπαμπούλι μου, στα σκοτάδια ζεις. Ο μάλαμας έχει και παγωτίνια. Ξυλάκια, πυραυλάκια, σαντουιτσάκια, τριγωνάκια, 30 διαφορετικά είδη. Με τρελές γεύσεις. Και πάντα στη σούπερ ποιότητα του μάλαμα. Μπες και δες.
9: Ε, καλά, αν τα έχει ο μάλαμας, είμαι σίγουρος για την ποιότητα. Αλλά βρε πονηρέ μικρέ, τίποτα δεν σου ξεφεύγει. Κοίτα να δεις, χαμός από παγωτίνια. και απολαυστικά και σε τιμές κατάψυξης. Πάω τώρα καρφί, αλλά το νου σου, όταν τα αγοράσω, κρύψτα καλού κακού. Αν τα βρει μαμά, δεν θα μείνει τίποτα στο ψυγείο. Φύγαμε όλοι, παρών 147, στα φρεσκοκατεψυγμένα Μάλαμα.
10: Το ψυγείο δεν παγώνει. Η κουζίνα δεν ψήνει. Το πλυντήριο δεν στίβει. Και εσύ είσαι σε απελπισία επειδή η αγορά νέας ηλεκτρικής συσκευής είναι δύσκολη?
11: Έχουμε τη λύση. Cargas. Επώνυμες, ελαφρώς μεταχειρισμένες ηλεκτρικές συσκευές, πιο καινούργιες από καινούργιες. Μεγάλη ποικιλία σε πολύ χαμηλές τιμές. Cargas. Όλες οι συσκευές με γραπτή εγγύηση και δυνατότητα μεταφοράς και σύνδεσης. Cargas. Τηλέφωνο 6936 853586. Cargas. Για να μην σας λείπει τίποτα.
12: Κατάστημα Cargas. Τώρα σε άνετο χώρο, Αθηνών 52. Καλαμάτα.
13: Προσοχή! Μην δίνετε σημασία στα φυλάδια που σας μοιράζουν. Οι πραγματικές τιμές βρίσκονται στο κατάστημα του Μπάμπη Ξυγόρου στην Καλαμάτα. Μπάμπης Ξυγόρος. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα στη Μεσσηνία με την πλουσιότερη γκάμα σε σόμπες ξύλου, σόμπες πέλετ, λέβητες ξύλου και πέλετ, τζάκια ενεργειακά, τζάκια νερού. Τώρα, Μπάμπης Ξυγόρος και στο ίντερνετ. www.xigoros.gr. Μπάμπης Ξυγόρος. Επί 36 χρόνια κοιτάμε τον πελάτη στα μάτια.

Αγαπητοί φίλοι και φίλες, κυρίες και κύριοι, από την Καλαμάτα, τη Μεσσηνία, την Ελλάδα και το εξωτερικό ακούσατε Παλμό 90,5 FM Καλαμάτας και την εκπομπή Νύχτερη Περίπολος με τον Γιώργο Καλόκαρδο. Μια εκπομπή που μεταδίδεται κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο από τις 10 έως τις 1 η ώρα μετά τα μεσάνυχτα, πάντα ώρα Ελλάδος και πάντα με παλιό λαϊκό τραγούδι. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να σας ευχαριστήσω όλους και όλες σας για άλλο ένα βράδυ, για άλλη μια φορά για την ακρόαση που κάνατε και στο σημερινό πρόγραμμά μου. Επίσης σε αυτό το σημείο θα ήθελα να πω και χρόνια πολλά σε όλους τους εορταζόμενους και τις εορταζόμενες της Αγίας Κυριακής σήμερα. Χρόνια πολλά λοιπόν. Εμείς πρώτα ο Θεός θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την Τετάρτη το βράδυ στις 10 εδώ στον Παλμό με παλιό λαϊκό τραγούδι. Από τον Παλμό 90,5 FM Καλαμάτας και τον Γιώργο Καλόκαρδο, φιλαράκια, κυρίες και κύριοι, γεια σας. Καλή εβδομάδα σε όλους και σε όλες και καλή συνέχεια.

0: Παλμός FM στους 90,5.
1: Στους 90,5.
2: Ο Παλμός 90,5 σας ενημερώνει. Η ώρα είναι μία.
3: Παλμός, Παλμός, Παλμός, Παλμός 90,5 στα FM.

0: 90,5. Η ώρα είναι 1:30.
1: Παλμός 90,5 στα FM.

0: Παλμός 90,5. Η ώρα είναι 2:30.
1: Παλμός 90,5 στα FM.
2: Παλμός FM 90,5. Τώρα ο Παλμός, ακόμα πιο δυνατός, σας ακολουθεί παντού. Στην εμβέλειά μας, όλη η Νότια Πελοπόννησος. Παλμός FM 90,5. Το δικό σου ραδιόφωνο.